0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σε ένα

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
1: Και ο Γιάννης Καπνίδης, και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
0: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρου Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
2: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
4: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Νούμερο 2.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Την ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Καλή εβδομάδα σε όλους, πρωινό. Ξυπνήστε μέχρι τις 10, Μαρίλια, δέξτε την παρέα σας. Κάπου θα έρθει και ο Γιάννης που λείπει, αλλά τον περιμένουμε.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα για το πρώτο δελτίο του καιρού της ημέρας. Και μπορεί η ομπρέλα να προστατεύει από τη βροχή έξω, αλλά μέσα στο σπίτι ποιος προστατεύει από την υγρασία? Η Climatologic. Εννοείται που από το 1996 με αφυγραντήρες, κλιματισμό, μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πολλά ακόμη, βρίσκεται εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 αλλά και στο climatologic.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, 28 του Σεπτεμβρίου, στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Λίγο πάνω κάτω, όπως το Σαββατοκύριακο θα μας πάει. Έχει κάποια συννεφάκια, ειδικά έτσι τώρα το πρωί, αλλά θα καθαρίσει ο καιρός. 5 μποφόρ βλέπω, βόρειοι άνεμοι προβλέπεται έτσι γύρω στο μεσημέρι, ενώ 25 βαθμούς είναι η μέγιστη θερμοκρασία που θα έχουμε για σήμερα. Δύση του ηλίου στις 7 και 8, εσείς απολαύστε τη μέρα όπως μπορείτε.
1: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τοστ με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.

0: Παπών και Καντάδα. Ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να πω τώρα ότι ο Απών πραγματικά μου βγάζει κάτι τόσο υπέροχο και γλυκό και αγαπώ και πολύ και το τραγούδι το συγκεκριμένο. Έχουμε περάσει μαζί παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα. Έχω δει την ευαισθησία του από κοντά και το πώς αντιμετώπισε όλο αυτό το γεγονός που λέγεται παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα. Φέτος ετοιμάζουμε υπέροχα πράγματα. Πραγματικά σκεφτείτε ότι σίγουρα ξεκινάμε από τώρα να το δουλεύουμε. Θα είναι 15η χρονιά, οπότε δεν φαντάζεστε, ούτε εγώ μάλλον, το τι έχει να γίνει. Εδώ αναπολούμε στιγμές και αγαπάμε καλλιτέχνες. Love Radio Crete 102,8 στο κέντρο του Ηρακλείου, στο καψί σας τώρα θα μας βρείτε να πίνουμε το καφεδάκι μας και να ξεκινάμε τη μέρα μας παρέα. Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται με τη θάλασσά του τη σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

Σκέφτομαι που λέτε όσο ακούω τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας άφησε τεράστια τραγούδια, υπέροχα. Νομίζω δεν υπάρχει τραγούδι του να μην μου αρέσει και να μην το αγαπώ. Είναι αυτό που λέμε όλοι ότι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το Μαζωνάκη με Μαζωνάκη. Ελπίζουμε επιτέλους να εμφανιστεί κάπου η αλήθεια και να μην μας μείνει το αγκάθι, αν και αποκλείεται. Εγώ να σας πω ότι σήμερα βέβαια αλλάζω λίγο κλίμα. Έχω ξυπνήσει με όρεξη, διότι είχα ένα πάρα πολύ ωραίο και γεμάτο Σαββατοκύριακο. Πήγα σε μια συμμαθητριά μου, η οποία παντρεύτηκε και ήταν υπέροχη κούκλα, Μαλία να μας ζήσεις. Ενώ είχαμε και επισκέψεις από Αθήνα, οπότε και η εσάνς της Κυριακής ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ όμορφο να περνάς το χρόνο σου, τον ελεύθερο, ή να βρίσκεις χρόνο με αγαπημένους ανθρώπους, γιατί αυτό σε κάνει να γεμίζεις ενέργεια και να ξεκινάς υπέροχα την εβδομάδα σου. Είναι μια τέτοια Δευτέρα, η οποία εγώ έχω ξεκινήσει αρκετά όμορφα, και συνεχίζουμε με κλαβδία και αστερωμάτα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να πούμε για ακόμη μία φορά καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Δεν έχουμε πει ούτε για παγκόσμιες μέρες, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι έγινε σαν σήμερα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα λίγο μετά τις 7. Εγώ απλά να σας δώσω κάποιες πληροφορίες που μπορείτε να μας έχετε για πάντα μαζί σας όπου και αν είστε. Love1028.gr, μας ακούτε διαδικτυακά, ενώ μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, στο Instagram μας, Love Radio Crete, για να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουμε. Συνέχεια σε διαγωνισμούς μπλέκουμε και μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε αυτό το καιρό και το brunch της παρέας που μπορείτε να έρθετε να το απολαύσετε το Σαββατάκι σας εδώ στο Love Cafe μας στο κέντρο του Ηρακλείου. Καψί σας τώρα, έχουμε το πιο υπέροχο στούντιο και το πιο υπέροχο Love Cafe. Είναι μια σύμπραξη η οποία δεν έχει ξαναγίνει και είναι πραγματικά υπέροχη. Πάμε να ακούσουμε μουσική, ερχόμαστε λίγο μετά τις 7, διότι όπως σας είπα και πριν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας στο 6956 64 1028 στο Viber.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
1: Για πες.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε σμούθι αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη και είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί. Τεντωνόμαστε, ξυπνάμε και πίνουμε παρέα το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Ξεκινάμε λοιπόν με Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες.

0: Είναι όντως κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε τις λοιπόν και απολαύστε τη μέρα και την εβδομάδα σας όπως πρέπει. Πάμε να απολαύσουμε τον υπέροχο Γιάννη Πλούταρχο.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Καλά τα λες, Harry Styles μου. As it was τις προηγούμενες μέρες, έτσι ακριβώς είναι ο καιρός και σήμερα. Μία βρέχει, μία λίγο περισσότερο, μία αλλιάζει, μία... Εντάξει, όχι, δεν βρέχει σήμερα, να μην λέμε ότι θέλουμε. Αλλά επειδή έρχεται η βροχή και έχει αφήσει και την υγρασία της, πάμε λίγο να κρατήσουμε το μυαλό μας στην Climatologic, που από το 1996 μας φροντίζει με αφυγρατήρες, κλιματισμό και λύσεις θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, προσγάζει 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, θα τους βρούμε, και 281-0-254-222. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα climatologic.gr. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα με τον καιρό? Έχει τα μποφοράκια του, βόρειοι άνεμοι 4 και 5 μποφόρ θα μας ταλαιπωρήσουν εκεί μέσα στη μέρα, αλλά ο καιρός φαίνεται καθαρός. Η υγρασία έχει αρκετούτσικη, γι' αυτό και η Climatologic μας λύνει τα χέρια. Δύση θα έχουμε στις 7 και 8 και η μέγιστη θα είναι στους 25 βαθμούς, θα κατέβει 21 το βράδυ. Μία ελευθερία ζακετούλα όπου και να είστε, κρατήστε την, έτσι για καλό και για κακό. Ντανά έρχεται στην παρέα μας με το κι άλλο.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

ήσουν χτες, και εγώ δεν ξέρω που ήσουν χτες και τι έκανες, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρω να σου πω τι θα κάνεις σήμερα, διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Δεν εννοώ ότι θα κάνεις κάτι σε λύσα. Γιορτάζουν και οι σκύλες της λύσας, αν μολυθείτε, μάλλον. Γιορτάζει όμως και ο Βαρούχ, ο νεόφυτος, Χαρίτων και Χαριτό. Χαρίτων, ξέρω, να σε χαιρόμαστε, Χάρη μας. Γιατί πολλοί χάριδες, να ξέρετε, ότι είναι από το Χαρίτων. Ο δικός μας ο Χάρης είναι από το Χαραλάμπης, οπότε δεν γιορτάζει σήμερα. Αλλά αν έχετε χάριδες Χαρίτων, που ξεκινούν από εκεί και βγαίνει από εκεί το όνομά τους, να τους πείτε το χρόνια πολλά και να τους κάνετε έτσι και ένα ωραίο δώρο, μια ωραία έκπληξη. Αν θέλετε λοιπόν λουλούδια, ανθοδέσμη, δώρα ή αν χρειάζεται ολόκληρο στολισμός, το Heaven Events τα έχει όλα αυτά με μεγάλη ποικιλία και προτάσεις υψηλής αισθητικής για κάθε περίσταση. Γάμοι, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, βαπτιστικά πακέτα, μπομπονιέρες, είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και αν θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας, 2810-824-970, διότι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και πρέπει πραγματικά, εάν δεν έχετε δει στολισμό τους, να μπείτε και στο Heaven Events στα social media και να τους θαυμάσετε. Πάμε για Obsession και Aventura και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πια των Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νατάσα Αμποφίλιου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά. Εγώ δεν θα σας πάω μπροστά, θα σας πάω πίσω. Διότι ήρθε η ώρα του μικροφόνου για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Κάτσε να δω τώρα να μ' αρέσουν, γιατί εγώ δεν θα τα πω όλα. Το 1864, λοιπόν, σαν σήμερα, ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Ενώ το 1964, 100 χρόνια μετά, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση για το έθνος. Ναι, εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω με τον Γεώργιο Παπανδρέου αυτή τη στιγμή. ΕΑΜ, ξέρετε το τι μου θυμίζει, Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν ξέρω αν θυμάστε την πόρτα που την είχε ζωγραφίσει ο άλλος με ΕΑΜ κόκκινα έτσι μεγάλα, και απάντησε η Ελένη Βλαχάκη έτσι. Αντίστοιχα, το 2000 λοιπόν σαν σήμερα επίσης, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Το γιορτάσαμε με τη χαρά μας. Ήμουν και εγώ 10 ολόκληρων χρονών, παρακαλώ. Ενώ αν έχετε γεννηθεί σήμερα, σαν σήμερα, να ξέρετε ότι έχει γεννηθεί και ο Κομφούκιος, που είναι εξελινισμένη ονομασία του Κομφού Τζου, Κινέζου φιλοσόφου, και έχετε γεννηθεί επίσης την ίδια μέρα με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και την Μπριζίτ Μπαρντό, παρακαλώ. Πάμε σε μουσική, πάμε σε The Bangles και Manic Mandy και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αντώνης Ρέμος, μα δεν γίνεται. Εδώ γίνονται πολλά πράγματα και πολύ όμορφα πράγματα με τους συνεργάτες που έχουμε, ιδιαίτερα για τους μαθητές που έχουν ξεκινήσει για τα καλά τη σχολική τη χρονιά. Κάθε μαθητής λοιπόν έχει το δικό του ρυθμό, τα δικά του δυνατά σημεία και φυσικά τα δικά του όνειρα. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου η προετοιμασία γίνεται με πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση. Από την πρώτη λυκείου λοιπόν, με τριετή κύκλο για τις πανελλαδικές, μέχρι και την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα για έγκαιρη κάλυψη της ύλης και επαναλήψεις φυσικά. Εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, αλλά και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο. Μάλιστα, για τους μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τα πρότυπα γυμνάσια. Διακρότημα Ηρακλείου λοιπόν, που έχει βραβευτεί και ως το πρώτο διακρότημα, το πρώτο κέντρο με αριθμό μαθητών και το πρότυπο φροντιστήριο ανάμεσα σε όλο τον όμιλο. Είναι σε τρία σημεία στην πόλη μας. Μπορούμε λοιπόν να το βρούμε ένα κοντά μας. Είναι σε Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και τώρα σας πάω σε Take Me There, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Το βάζω δυνατά.

0: Απόν και χιλιόμετρα μόλις ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χιλιόμετρα μακριά έκανε τη νίκη της η εθνική ομάδα της χώρας μας απέναντι στη Γερμανία. Αλλά αυτά θα τα πούμε λίγο μετά τις 8. Τι ανατριχύλα, τι φοβερό πράγμα ήταν αυτό. Υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ενώ μπορεί να ψυχαλίζει, μπορεί να βρέχει, μπορεί να σταματάει, ο καιρός αποφασίζει μόνος του. Εμείς πάντως έχουμε αποφασίσει για το αυτοκίνητο της καρδιάς μας. Είναι το Citroën EC3 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και όλη την άνεση της Citroën, όφελος για τον αγοραστή 5.600 τα ευρώ παρακαλώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Ανοίγω λοιπόν χάρτες και εσείς συγκεντρωθείτε. Love Traffic. Έχουν αρχίσει να φορτώνουν ειδικά οι δρόμοι που οδηγούν προς τις εξόδους Εθνικής, τον Εσταυρωμένο και εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου και Διασταύρωση 62 Μαρτύρων είναι αρκετά φορτωμένοι, ενώ αρχίζει να φορτώνει και ο Άγιος Ιωάννης Χρωστός, έχει φορτωθεί μάλλον για τα καλά ήδη, ενώ στην Κνωσού Παπαναστασίου και εκεί γύρω που οδηγεί και εκεί στην έξοδο έχουμε τα θεματάκια μας. Κοντά στο αεροδρόμιο βλέπω φορτωμένα τα πράγματα, ενώ κίνηση έχουμε και στον ΒΟΑΚ λίγο πριν τον καρτερό, όπως πάμε προς Άγιο Νικόλαο, λόγω των έργων. Παραλιακή ανοιχτή και κέντρο σε καλή κατάσταση.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης μας, Καψίς Αστόρια, και θα σας κάνουμε παρέα για 2 ώρες ακόμη. Μαρία Λιαδάκη εδώ. Νέλη Φουρτάντο ξεκινάει αυτή την ώρα στο Love Radio Crete 102,8. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στις δουλειές μας, το πρώτο καφεδάκι της ημέρας, τα παιδιά στο σχολείο και εμείς εδώ ακούμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Απολαύστε.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης αγαπημένος. Ελπίζουμε τέρμα τα ψέματα και στη δική του περίπτωση. Δεν είναι ωραία τα ψέματα πουθενά. Και η αλήθεια η δικιά μας είναι ότι ήρθε ο Γιάννης ο Καπνίδης.
1: Ήρθα,
0: μου,
1: είμαι
0: ο
1: εδώ.
0: Ο οποίος είχε και γενέθλια χτες το αγόρι.
1: Έτσι,
0: μου το
1: να
0: όμορφο.
1: Με χαίρεστε που είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό, βρέει.
0: Μόνο σου το λέει, τα βλέπετε.
1: Ναι.
0: Πάω εγώ να ξεκινήσω, βρε, να του ευχηθώ. Και τα λέει μόνο, δεν χρειάζεται κανένα.
1: Βρε, η γιαγιά μου εμένα έλεγε το πιο όμορφο παιδί στο σχολείο είμαι. Ψέματα, έλεγε η γιαγιά μου.
0: Καθόλου, κάνω ψέματα.
1: Ναι, τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Έριξε και μια βρόχα στα γενέθλιά σου, το ευχαριστηθήκαμε.
1: Δεν ήμουν εδώ εγώ.
0: Εκτός.
1: Θεσσαλονίκη εμείς... είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Πάρα πολύ ωραίο καιρό είχε πάνω και έτσι δεν το κατάλαβα. Αλλά όταν είδα ότι έρχομαι και έχει τέτοια βροχή, όταν έφτασα, είχε βροχή. Χθες αργά βράδυ έφτασα.
0: Είχε, πώς δεν είχε. Εμείς πήγαμε μια βόλτα χθες, θα τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως παρέ με τη βροχή, καταλαβαίνεις ότι ένας καλός αφυγρατήρας χρειάζεται. Στην Climatologic λοιπόν βρίσκουμε αφυγρατήρες, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες με λύσεις για κάθε εποχή. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 προς το Γάζι, εκεί 5 μέτρα από τον κόμβο και στο 2810-254-222. Παίρνετε το τηλέφωνο και παίρνετε και τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, όσο και αν δεν το πιστεύετε, σήμερα η Κρήτη είναι η περιοχή με τις περισσότερες πιθανότητες για βροχή σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε οπωσδήποτε ομπρέλα θα έχουμε σήμερα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους γιατί είναι αρκετά γλιστερή και υπομονή στα σημεία που μαζεύουν νερά. Η καλή είδηση μέσα στην ημέρα είναι ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά και σιγά σιγά. Η θερμοκρασία σε δρόσερα αθηνοπορεινά επίπεδα πριν λίγο είχαμε γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου, θα πάει μέχρι τους 24, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία κι άλλο. Στους ανέμους θα έχουμε 4 με 6 μποφόρ που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 7. Η θάλασσα κυματώδης. Εννοείται ότι σήμερα δεν έχουμε πιθανότητα πυρκαγιά, οπότε. Κάντε ό,τι μπάρμπεκι θέλετε, βρέχει. Βέβαια θα βραχείτε, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα έχουν σταματήσει αυτά.
0: Τι μπάρμπεκι να κάνει ο κόσμος, παιδάκι μου.
1: Στο μπαλκόνι, είναι τέλειο.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά. Φαΐ να υπάρχει, βρε.
0: Έρχεται η Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο που μας ακούει και έχει ξυπνήσει και έχει την τοδίκη πιει το καφεδάκι του, αλλά και σε μια υπέροχη οικογένεια, τη Μαρία, τη Μιχάλη, τον Γιώργο και Νίκο, οι οποίοι πηγαίνουν στα σχολεία, τους έχουν ξεκινήσει, έχουν κάνει. Σας περιμένουν και στο μινιμάτζιο με προσφορές, να ξέρετε.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Ed Sheeran και Eyes Closed.
1: Και πείτε μας πώς σας φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση. Πείτε μας, θέλω να στείλετε στο 6956641028 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και να μας πείτε πώς σας φάνηκε, γιατί από ό,τι φαίνεται όσοι πήγαν έχουν μείνει χωρίς λόγια. Ήταν κάτι το εκπληκτικό, το ανεπανάληπτο. Μιλάμε για 360 πίστα στη μέση, όλο το ΆΚΑ γεμάτο, 95.000 άνθρωποι εκεί. Μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα και σε εισιτήρια και σε παλμό και σε... Τι να πω, σε ομορφιά, σε μουσική, σε ένταση, τα είχε έξε,
0: νομίζω
1: όλα.
0: Ότι όλοι ζηλέψαμε, και η βυσική και η μη βυσική, που
1: όλοι.
0: Ήτανε, δεν ήμασταν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ήτανε φανταστικό.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο είναι το τραγούδι που θα ήθελες να ακούσεις έτσι live από αυτό που είδες?
1: Το 12.
0: Από τα story 12,
1: ναι.
0: Και το παραλίο, αλλά και το προτιμό μου άρεσε. Δηλαδή έτσι είμαστε λίγο το συναισθηματικό βαριέγκα.
1: Μα μου κάνει εντύπωση και εμένα και με τον εαυτό μου που δεν έχω ιδιαίτερη μνήμη στα τραγούδια. Εδώ πηγαίνω, πρωτίθεται στο 2 για να κάνω ασκήσεις και πρέπει να μάθω ένα τραγούδι και δεν μπορώ. Και τις Βύσεις τα ξέρω όλα απ' έξω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα με μένα. Πώς γίνεται?
0: Τα ακούμε χρόνια κιόλας.
1: Δεν είναι τα... Ναι, γιατί το Σαντρέ πόσο καιρό τα ακούμε? Το Αιγαίο πόσο καιρό τα ακούμε?
0: Θέλω να σου βάλω το 12 δηλαδή τώρα.
1: Όχι, έβαλε το προτιμό, βλέπω, μου αρέσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σ' αρέσει,
1: θέλω,
0: θα αφήσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και τέλειο. Στέφανε. Παιδιά, ήταν μαγικά και η είσοδός της. Και που μίλησε με το νεότερο εαυτό της, θα τα πούμε
1: ναι,
0: αναλυτικά
1: πολύ
0: σε λίγο.
1: Συγκινητικό.
0: Πολλά πράγματα να πούμε. Πάμε έτσι να φανταστούμε ότι για λίγο ήμασταν στο ΆΚΑ και εμείς και σιγοτραγουδήσαμε. Εμείς θα σιγοτραγουδήσουμε στο στούντιο εδώ του Love Radio Crete 102,8. Κάποιοι σας τώρα θα μας βρείτε στο κέντρο της πόλης.
2: Ειλικρινά. Πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και παρέα με ένα Citroën. Είσαι 100% ηλεκτρικό από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έχουμε φύγει και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και 62 μαρτύρων στο ρεύμα της εξόδου. Εκεί στο κυκλικό έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλη κίνηση. Το ίδιο και στον Άγιο Άνη το Χωστό. Βλέπω στον Εσταυρωμένο, στη Γιάννη Αθηδάκη, στο δρόμο που πηγαίνει στο Ελμεπά και στα δύο ρεύματα. Πάρα πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Στον Άγιο Άνη το Χωστό, όπως σας είπα, και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κνωσού. Από ό,τι φαίνεται, στο κυκλικό έχει δημιουργηθεί αρκετή ουρά και η είσοδο στο Ηράκλειο και από την Κνωσού έχει μικρές καθυστερήσεις. Ομοίως και ο δρόμος προς αεροδρόμιο, όπως κάθε μέρα, αν είναι να πάρετε το αεροπλάνο, προτιμήστε τον Βόα. Γιατί εκεί στην Ικάρου και διασταύρωση Τελειού Καρατζίδη έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση.
0: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Ικάρου 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
6: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον! Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές! Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων!
5: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον!
5: Όλα τα ανταλλακτικά! Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Second Voice και Let Me Be. Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε για 2-3 συγκεκριμένα πράγματα που απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο τον κόσμο και εμάς.
1: Για να δούμε τι σε απασχόλησε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν με απασχόλησε τώρα η συναυλία της Βύσης.
1: Δεν σε απασχόλησε, βέβαια.
0: Πάνω από 95.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν.
1: 95 παιδιά, 97.000 άνθρωποι. 97 για την ακρίβεια. Χαμός. Πάρα πολύ ωραία συναυλία. Πάρα
0: η σκηνή ήταν του ονείρου, 360 μοιρών στη μέση του ΆΚΑ. Ο Ριάνθη στην κιθάρα και Άρτζι στο pre-show.
1: Έτσι.
0: Και η Άννα Βύση, πραγματικά αυτό δεν ήταν συναυλία που έκανε, παιδιά, ήταν υπερθέαμα.
1: Ναι.
0: Γέμισε ένα τεράστιο show με τη σκηνή να βρίσκεται στο κέντρο του σταδίου. Το κοινό είχε θέα από παντού. Και στους special guests είχαμε, όπως σας είπα, ο Ριάνθη, που είχε επιλεγεί το 2009 από το Michael Jackson στο This Is It.
1: Ναι,
0: ξέρεις. Με ολόκληρη μουσική ιστορία, λοιπόν, να χωρέσει σε μία βραδιά, είχε η Άννα Βύση. Και οι fans της ψήφισαν και το τραγούδι που ήθελαν να ακούσουν live στο Spotify.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στο Μην Ψάχνεις την Αγάπη, Μαύρα Γυαλιά και το Αυτή τη Φορά. Και σκέψω ότι.
1: Κέρδισε το Μαύρα Γυαλιά και έγινε χαμούλης. Άρα, για να δούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι το design της σκηνής ανέλαβαν άνθρωποι που είχαν δουλέψει για παραγωγές για τη Madonna, YouTube, Beyoncé.
1: Ναι, είχε τέτοιο αέρα. Είχε τέτοιο αέρα.
0: Δεν υπήρχε. Ενώ η σκηνοθεσία από τον Kim Gavin, αν το λέω σωστά τον άνθρωπο, έχει συνεργασίες πάλι με Adele, Elton John, Coldplay. Καταλαβαίνεις. Και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Γι' αυτό, παιδιά, είδαμε το υπερθέαμα.
1: Ναι, ήταν και τη άξιζε τη Άννα Βύση και τόσο και άλλο τόσο τη αξίζει. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Γεμίζει ο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε τώρα, και είναι αλήθεια πραγματικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται και καλύτερα. Μ' αρέσει που σε μία συνέντευξη τότε που έκλεινε 50 χρόνια καριέρας έλεγε: φοβάμαι πάρα πολύ, μην κάποια στιγμή όλο αυτό τελειώσει. Πώς να τελειώσει, Άννα μου,
0: Μάξ,
1: να...
0: μίλησε και με τη 17.
1: Και εμείς φοβόμαστε, οι ίδιοι που σα ακούμε, μην κάποια στιγμή τελειώσει.
0: Ποιο τραγούδι θα επέλεγε?
1: Τα Μαύρα Γυαλιά θα
0: επέλεγε. Μαύρα Γυαλιά, ναι. Ψήφισε και το κοινό, γι' αυτό αυτό τραγούδι. Πάντως και η στιγμή που μίλησε με τον εαυτό τη είχε πολύ.
1: Πολύ συγκινητική. Πολύ συγκινητική. Πολύ ωραία ήταν εκείνη η σκηνή. Ήθελα περισσότερο πιο καλά γραφικά με τη μικρή Ανούλα. Πιο...
0: Εντάξει, βρε Γιάννη μου. Να πάει, φαίνεται ότι είναι AI τώρα πιο καλά.
1: Όχι, όχι, να φαίνεται. Αλλά μπορούσαν, υπάρχουν τρόποι να κάνεις AI πολύ πιο.
0: Τόσα πράγματα έκανε γυρίκα, κατέβηκε εκεί πέρα στην.
1: Όχι, όχι, εγώ το λέω από άποψη. Τώρα στις λεπτομέρειες κοιτάμε. Σε τέντα τέτοιο μεγάλο show, μόνο για λεπτομέρειες μπορούμε να βλέπουμε. Εδώ μιλάμε. Η ίδια της όμως και τα ρούχα που φόρεσε και τα ακτενίσματά της, τα ρούχα της, το μακιγιά της ήταν σαν οπτασία πραγματικά. Έλαμπε από παντού, ό,τι και να λέμε τώρα.
0: Πολύ που δεν ήξερε τον Νίκο τον Καρβέλα, η μικρή Άννα
1: Βύση. Ναι,
0: ναι. Και
1: τι να σου πω τώρα, μεγάλη ιστορία. Ναι, για το μαλλί.
0: Την είπα και για το μαλλί.
1: Πάνω από 200 άνθρωποι, αυτό είχε πολύ πλάκα.
0: Εντάξει. Δακτυλικά αποτυπώματα έρχεται και Χρήστος Δάντης. Και εμείς σε λιγάκι έχουμε κι άλλο να πούμε για την Άννα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κρήτη.
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8 και ήταν ο Σαλ Ντα Βίντσι, ο αγαπημένος μας εδώ με το Περσέμπρεσί του και μάθαινε και η Ηλιαδάκη εδώ ιταλικά.
2: Εγώ δεν πεθαίνω το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Δεν ναι. Δεν μας νοιάζει καθόλου, διότι κάποιοι.
2: Πιστεύω ότι εσύ φταίς βέβαια και δεν τρελαίνουμε.
1: Το να είναι κάτι τέλειο, όμορφο, ωραίο και να αρέσει σε κόσμο δεν είναι απαραίτητο να αρέσει και σε σένα.
2: Όχι,
1: εσύ καταρχήν είσαι κακόγουστη, τα έχουμε πει.
2: Να, όχι.
1: Όχι. Και έμαθε και ιταλικά, παιδιά, και την έγραψα βίντεο και την έστειλα στους φίλους μου στην Ιταλία να λέει Πουρτρόπο, πουρτρόπο. Και να κουνάει το χέρι, Πουρτρόπο. Έχουν πέσει κάτω από τα γέλια η Ιταλία. Έχει γίνει διάσημη Ηλιαδάκη στην Ιταλία. Αύριο, αν θέλει να πας.
2: Έχω μακρινή συγγένεια με τη Μόνικα Μπελούτσι. Είμαι πάρα πολύ καλή στα ιταλικά, Γιάννη Καπνίδη.
1: Ναι.
2: Είναι μακρινή μου θιά.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Μακρινή σου θιά. Σε περιμένουν στο Dimension. Σου ονορώματο, σταθμό να κάνεις ραδιόφωνο εκεί. Τόσο καλά. Dimensione σου ονορώματο.
2: Μάλιστα. Καλά, θα πάω και θα μεταφράζεις εσύ.
1: Α, ναι, δεν έχει
2: θα
1: πρόβλημα κανένα. Είναι πάρα πολύ ωραία η τύπη εκεί πέρα. Είναι έτσι σαν και εμάς, έτσι συμπαθητική, κατάλαβες. Δεν είναι σαν τους άλλους, την αντιπαθητική.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο φροντιστήριο διακρότημα, το οποίο είναι το φροντιστήριο το οποίο ιταλικά δεν σου μαθαίνει. Σου μαθαίνει όμως πώς να βάζεις γερά θεμέλια και βάσεις για τη ζωή, διότι έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Πήραν και το πρώτο βραβείο, να σου πω. Σαν πρότυπο φροντιστήριο και σε αριθμό παιδιών. Οπότε να τους δώσουμε τα συγχαρητήρια, διότι ανάμεσα σε όλη την Ελλάδα πήραν το πρώτο βραβείο και νομίζω είναι και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Και πώς να μην το πάρουν, αφού από την πρώτη ηλικίου ξεκινά ο τριετής κύκλος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, μέχρι την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα, έγκαιρη κάλυψη της ύλης, εξειδικευμένα τμήματα και για ΕΠΑΛ, για όλες τις ειδικότητες, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για το δημοτικό, πέμπτη και έκτη δημοτικού, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58 είναι τα τρία σημεία που μπορείτε να πάτε και να τους βρείτε.
2: Εμείς πάμε σε υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Ρέμος και μην ξαναρθείς. Εσείς να ξανάρθετε και να ξανάρθετε και να μεταξανάρθετε και να έρθετε με το σωστό το αυτοκίνητο.
1: Βέβαια, γιατί αν έρθετε με ηλεκτροκίνηση και έχετε πάρει και το ηλεκτροκίνητο E3, τότε δεν ξοδεύετε χρήματα για την κίνησή σας, γιατί και η ρεύμα και επομένως είναι πολύ πιο οικονομικό και φυσικά το έχετε αγοράσει με την έκπτωση των 5.600 ευρώ, 17.900 ευρώ κοστίζει η Urban Range έκδοση, ξεκινάει από αυτή την τιμή, επομένως θα βρείτε ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και θα το βρείτε πού αλλού, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 2810 315 800, ένα τηλεφώνημα για να κλείσετε το δικό σας test drive.
0: Λοιπόν, πάντως εγώ θα ήθελα έτσι να πάω μια βόλτα, να πάω και μια μακρινή βόλτα με το ηλεκτροκίνητο.
1: Μπορείς.
0: Είχα μια συζήτηση με μια φίλη μου και μου λέει αγχώνομαι, μην ξεχνάω να το φορτίσω και βρε αγάπη μου, εδώ ξεμένεις από το άλλο, το βενζίνη που έχεις, ξεμένεις από πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Όχι. Αυτό, αυτό το έχεις μπροστά σου, λέει πόσο της εκατό, τι γίνεται, τεράστια αυτονομία. Τώρα είναι και καινούργια η τεχνολογία, οπότε κανένα μα κανένα θέμα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τους χάρτες μας και να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου. Ελπίζω να είστε κι εσείς έτοιμοι γι' αυτό, αν και δεν σας βλέπω να είστε πολύ έτοιμοι. Είναι μια δυσκολία, την αντιμετωπίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Έχουμε δυσκολίες και στις εξόδους της Εθνικής και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Σταυρωμένος, Γιάννης Χωστός, αλλά και Κνωσού. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες και στην Παπαναστασίου και στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο Ικάρου και από και προς. Να πούμε ότι έργα έχουμε στον ΒΟΑΚ όπως πάμε προς Άγιο Νικόλαο. Οπότε πριν, πολύ κοντά εδώ στο αεροδρόμιο και πριν τον Καρτερό, έχει σχηματιστεί ουρά. Η παραλιακή σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση το κέντρο, έχει αρχίσει όμως να φορτώνει.
2: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διαμπτύση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
3: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Λιαδάκη.
0: Εγώ είμαι το θέσφατο, εγώ. Να σου πω τώρα κάτι, Γιάννη Καπνίδη. Μου έχει λείψει το απαστράπτουσα όμως.
1: Στο είπα.
0: Μου είπες και απαστράπτουσα.
1: Όλα τα είπα. Τι πρέπει να ακούς.
0: Γιάννη. Ναι. Δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένη, λες. Έχω μείνει στο Σαββατοκύριακο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο,
0: είχαμε και την ωραία την νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία, που αυτόν έχει ξαναγίνει τώρα μέσα στη Γερμανία να κερδίσουμε.
1: Ε, όχι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαι λίγο, ξέρεις, διαβάζω εδώ κανένα άρθρο. Συγχώραμε.
15: Βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: είμαστε. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Ειδικά με ανθρώπους που έχουμε ζήσει απίθανες στιγμές και μας έχουν δέσει πράγματα, δεν πρέπει να υπάρχουν αντίο, εκτός και αν έγινε η κατάσταση τώρα, δηλαδή ανυπόφορη. Πάντως δεν ξέρω αν σας μπερδεύουν εσάς γύρω σας οι άνθρωποι. Ο Σεπτέμβρης πάντως εμάς μας έχει μπερδέψει. Διότι μια μέρα έχει κλιματιστικό, την άλλη ψάχνουμε για θέρμες. Μετά έρχεται και μια βροχή, θυμόμαστε και την υγρασία. Οπότε τι κάνουμε, πάμε κλιματολόγικο που έχει λύσεις για όλα: κλιματισμό, αντλίες θερμότητες, αφιγραντήρες και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Γιατί από το 1996 είναι μαζί μας, έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και τους βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Όπως πάμε προς Γάζη, τσακ!
1: Τσακ, εκεί. Και πάμε τώρα να δούμε τι έχει να κάνει ο καιρός σήμερα. Βροχερό και άστατο ήταν το ξεκίνημα της ημέρας στο Ηράκλειο. Η πόλη μας ξύπνησε με τις βροχούλες της, όμως από ό,τι φαίνεται, ενώ όλη η Κρήτη έχει έτσι τις μεγαλύτερες πιθανότητες για βροχή σήμερα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρώτη φορά το έχω ακούω αυτό να το λέω. Εμείς έχουμε περισσότερες πιθανότητες για βροχή. Ναι, παρόλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, φτιάχνει ο καιρός από εδώ και πέρα, ειδικά εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Σταδιακά λοιπόν ο αέρας θα είναι αυτός που θα μας μείνει και η βροχή δεν θα είναι. Έτσι, πιθανότητα για σήμερα. 22 με 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 15 με 17 η ελάχιστη. Και φυσικά ζακέτα αδιάβροχο, να βγούμε έξω έτσι με τέτοιο τρόπο πρέπει. Και εννοείται ότι θα είμαστε λίγο προσεκτικοί στην οδήγηση, γιατί οι δρόμοι ακόμα είναι γλιστεροί.
0: Είναι γλιστεροί, σας λέω προσοχή και στις λακκούβες, αυτές που είναι γεμάτες νερά και δεν βλέπετε τι γίνεται στη μύτη σας από κάτω. Πάμε για David Guetta, Teddy Swims και Tones and Ties.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη, φυρομυαλισμένη που λένε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μου έχει καταστρέψει το τραγούδι. Κάθε φορά που ακούω το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, ναι. Θυμάμαι σένα. Που λες τη μάνα σου θυμίζει κάτι από Αχλάδα.
0: Ναι, αφού είναι Αχλαδιανή η μάνα μου. Τι να κάνω, παιδιά. Είμαστε μαλευσιώτες μισή. Τι να κάνω, δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να μου έχει καταστρέψει το τραγούδι.
0: Την αγαπώ τη μανούλα και η Αχλάδα είναι ένα ήταν τότε ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Τώρα είναι όλο χαλάσματα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό το χωριό. Αλλά όταν πηγαίνει η θέα που έχει και απορώ πω δεν αξιοποιήθηκε τουριστικά, όχι μόνο τουριστικά, να πάνε να μείνει κόσμο. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο και το κλίμα είναι πολύ ωραίο εκεί πέρα πάνω στο βουνό. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να πάμε τώρα στο χαρταετό. Αυτό ήθελα να σας πω. Και έτσι, αφού πιάσαμε την ωραία τη θέα και τα βουνά του Μαλεβιζίου, να πιάσουμε και σήμερα που είναι η παραδοσιακά θεωρείται η μέρα γέννησης ενός τεράστιου φιλόσοφου που έχει αλλάξει όλο τον ρου της ιστορίας στην Κίνα και δεν είναι άλλος από τον Κουνφούκιο, εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου. Αυτό ήταν το όνομα του Κουνφούκιου. Να διαβάσετε φιλοσοφία. Πηγαίνετε στο χαρταετό, έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη με φιλοσοφικά κείμενα και σας το λέω γιατί. Όχι γιατί ξαφνικά θα γίνουμε όλοι Πλάτωνες και φιλόσοφοι και Αριστοτέλητες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν είναι ο σκοπός να γίνουμε
1: εμείς φιλόσοφοι. Να ανοίξει λίγο εγκέφαλος.
0: Αλλά να ανοίξει το μυαλό μας, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ακόμα και θρησκευτικά κείμενα, εάν πάρετε να διαβάσετε, όχι μόνο τα δική της δικής μας θρησκείας και άλλων θρησκείων, τρόπους σκέψης, τρόπους συμπεριφοράς. Αυτό είναι η φιλοσοφία στο κάτω-κάτω. Είναι εφαρμοσμένη τέχνη η φιλοσοφία και είναι για την καθημερινότητά μας. Στο χαρταετό θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία και φυσικά, τώρα που είναι και η περίοδος των σχολικών, θα πάτε και θα πάρετε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολικά του παιδιού στο σχολείο. Έχει πάρα πολύ ωραίες εκτόσεις. 10% έκπτωση εάν πάρετε την τσάντα από εκεί. Μπαίνετε σε διαγωνισμούς για να κερδίσετε 100 στράιβρες δωρεοεπιταγές αν ξοδέψετε 30 ευρώ. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Πάμε σε ένα καλλιτέχνη που αγαπούσαμε πάντα, αλλά τον αγαπάμε λίγο παραπάνω τώρα.

0: είμαστε, κανείς δεν έχασε κανέναν, διότι εμείς έχουμε βρει την υγειά μας. Έχουμε πάρει το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën C3 που συνδυάζει άνεση, σύγχρονο design και SUV χαρακτήρα, με όφελος ως και 5.600 για τον αγοραστή και Urban Range έκδοση από 17.900. Έχουμε πάει Μανουλ Βενέρη και έχουμε βρει τι θα γίνει με το μέλλον της μετακίνησης. Εσείς τώρα θα βρείτε τι γίνεται με την κίνηση της πόλης. Γιάννης Καπνίδης έρχεται με Love Traffic. Love
1: Traffic. Καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό που έχει κίνηση, αλλά ρέουν τα αυτοκίνητα πολύ καλύτερα. Στην 62 Μαρτύρων υπάρχει ουρά προς την έξοδο. Στο τελευταίο κυκλικό θα τη συναντήσετε. Λεωφόρο Ιωνία στην κάθοδο. Αρκετή κίνηση, αρκετά αυτοκίνητα και μπλοκαρίσματα. Στη λεωφόρο Κνωσού είναι πιο καλά τα πράγματα. Από πριν όμως το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη στην κάθοδο έχει δημιουργηθεί αρκετή κίνηση. Οπότε αν περάσετε από εκεί να είστε προετοιμασμένοι. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου στο φανάρι. Εκεί θα συναντήσετε λίγη κίνηση. Σχετικά καλά όμως, σαφώς καλύτερα σε σχέση μισή ώρα πριν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Καλά στα είπε ο Θοδωρής ο Φέρας.
1: Ωραία τα είπε, ναι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ να πάω στην Ελευθερία που με ευχήθηκε για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλημέρα. Έστειλε εδώ στο Viber. Ναι, η Ελευθερία μας.
1: 6-9-56-64-10-28. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μια καλημέρα, μια καλή σπέρα.
0: Να καλημερίσω και την Αγάπη εγώ, η οποία είναι.
1: Καλημέρα, Αγάπη.
0: Ετοιμάζει και γάμο. Θα είναι μια νύφη του ονείρου. Περιμένουμε να τη δούμε νυφούλα πώς και πώς. Την καλημέρα μας. Τον καλό το λόγο της στο στόμα. Με πειράζει λίγο επειδή είπα ότι είμαι ξαδέρφη της Μόνικας της Μπελούτση. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, ήρθε η ώρα για τα ζώδια της εβδομάδας. Ανοίξτε αυτιά και συγκεντρωθείτε. Πάμε για τα 6 πρώτα. Κριός, φλερτ και νέες γνωριμίες, αλλά και πρόσωπα από το παρελθόν. Οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου απαιτούν προσοχή στα οικονομικά. Όλοι λίγο έχουμε φύγει εκτός προϋπολογισμού, παιδιά, το Σεπτέμβριο, αλήθεια είναι. Ταύρι, ένταση στο σπίτι και ερωτικές σχέσεις, επιστροφές από το ερωτικό παρελθόν και δύσκολες συζητήσεις έρχονται στο προσκήνιο. Μία ξαφνική οικονομική ευκαιρία, η ευχάριστη έκπληξη της εβδομάδας. Διδυμάκια, μια απαιτητική εβδομάδα στην εργασία με μπερδέματα και εντάσεις αλλά και όμορφες εκπλήξεις στον έρωτα που αλλάζουν τη διάθεσή σας. Προσοχή στις μετακινήσεις και στο μεταφορικό σας όχημα. Καρκίνοι, νέες και παλιές γνωριμίες αναστατώνουν την ερωτική σας ζωή. Σαββατοκύριακο φέρνει πίεση σε σπίτι και καριέρα που απαιτεί ψυχραιμία. Μια έντονη εβδομάδα για τους λέοντες ξεκινάει με τον Άρη στο ζώδιό σας. Προσέξτε, εντάσεις σε σπίτι, γάμο. Αλλά αξιοποιήστε ευκαιρίες για συμφωνίες, ταξίδια και δημιουργικά σχέδια. Πάμε και στο έκτο ζώδιο της Παρθένου. Ευχάριστα νέα στα οικονομικά. Προσοχή στην επικοινωνία και στις επαφές στον εργασιακό χώρο. Προσέξτε λίγο την οδήγηση και τις μετακινήσεις. Δώστε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υγεία και την ξεκούραση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα έξι, γιατί θέλουμε πολλά να σας πούμε. Υπόλοιπα ζώδια της εβδομάδας.
1: Υπέροχη Έλλη Κοκκίνου έρχεται τώρα και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω και εμείς το ίδιο.
0: Όσα δεν θέλουμε να πούμε. Δεν μας φτάνουν 4 ώρες, παιδί μου, τα λέω εγώ.

0: υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ από το να πας για καφέ?
1: Εμείς πάντως το πάμε ένα βήμα παραπέρα, διότι αυτή την 5η, 1η Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 πάει Starbucks.
0: Στα Starbucks στην Ανδρόγειο, που η Αγγελίνα και ο Χάρης θα σας περιμένουν από τις 10 μέχρι τη 1 και από τις 4 μέχρι τις 7.
1: Θα φοράνε τις πράσινες ποδιές τους, τα μικρόφωνά τους και εννοείται πολλές αφιερώσεις στον αέρα και πολλά πολλά δώρα.
0: Και καφέδες φυσικά και συλλεκτικά Starbucks δώρα.
1: 5η 1η Οκτωβρίου, Starbucks Ανδρόγειο, και τα λέμε εκεί.

0: Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη ακούσαμε. Λαύρα Γιοκρίτη 102,8 και ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε με τα ζώδια της εβδομάδας.
1: Για να δούμε.
0: Το δικό σου είναι τώρα.
1: Ζυγός, βέβαια, ο γενέθλιος.
0: Τα οικονομικά απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και ξεκάθαρες συμφωνίες.
1: Ωραία.
0: Ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται φίλοι. Παράλληλα, παλιά παράπονα στις σχέσεις βγαίνουν στην επιφάνεια και αυτή τη φορά δεν μπορείτε να τα αγνοήσετε.
1: Με τίποτα.
0: Βρε, τι παράπονα σου έχουν οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω τι παράπονα έχουν, αλλά αν έχουν παράπονα.
0: Να τα πούνε και μην τα πούν καθόλου.
1: Στο Δήμαρχο.
0: Σκορπιοί, σπίτι και καριέρα ανεβάζουν επικίνδυνα τους τόνους, κυρίως για το πρώτο δεκαήμερο. Προσοχή σε εργασιακές σχέσεις, προϊσταμένους, οικογενειακές εντάσεις, ενώ η υγεία χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Τοξότες. Μια ξαφνική ερωτική έλξη αλλάζει θετικά τη διάθεσή σας. Παρασκηνιακές πληροφορίες αποκαλύπτονται. Ταξίδια, οδήγηση και μετακινήσεις χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Εγώκεροι, προσοχή στην οικονομική διαχείριση, στα δανεικά και στα χρήματα με φίλους. Καθώς μπορούν να προκαλέσουν ρήξεις. Ερωτικό παρελθόν επιστρέφει μέσα από κοινωνικό περιβάλλον. Να
1: τα.
0: Πάω στο δικό μου τώρα, το οποίο πρώτη φορά έχει από εδώ μέχρι το μεθαύριο ένα κατεβατό. Βρίσκεστε στο επίκεντρο μιας εκρηκτικής εβδομάδας. Κυρίως για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου σας. Κάτσε, εγώ είμαι το πρώτο πενθήμερο, όχι. Επαγγελματικές αντιπαραθέσεις και έντονες διαφωνίες στις ερωτικές σας σχέσεις απαιτούν ψυχραιμία, καθώς πικρές αλήθειες μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες. Εμείς με τον Μπαρθένο μου που έχω μπλέξει, πάντα στην πικρή αλήθεια είμαστε. Δεν έχουμε.
1: Τι
0: δεν στρογγυλοποιούμε τίποτα, οπότε δεν φοβάμαι. Ιχθύες. Η αυξημένη κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε burnout. Εντάσεις με συνεργάτες και νομικά ζητήματα που συνδέονται με την εργασία απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Αυτά ήταν τα ζώδια της εβδομάδας. Γιάννη μου, καπνίδι μου.
1: Έτσι.
0: Συντάρτα,
1: πολύ
0: έρχεται.
1: Καλή είσαι στα ζώδια. Είσαι πολύ καλή. Μήπως να ρίχνουμε και τα ταρό εδώ
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: πρωί.
0: Εγώ έχω βρει ένα site το οποίο είναι έτσι ωραίο.
1: Να ρίχνουμε και τα χαρτιά, Μαρία μου, το ψωμί να βγαίνει εδώ πέρα. 6.000 το μήνα παίρνουμε δηλαδή μισθό. Να βγαίνει.
0: Άμα παίρνει, Γιάννη μου, 6.000 να τα ρίχνει τα ταρό, να μου πει και εμένα.
1: Εντάξει,
0: κάτι okay. Κάνω λάθος, μάλλον εγώ. Δεν ξέρω. Πάμε για συντάρτα και ακόμη και επιστρέφουμε. Όσο κι

0: καθένας έχει τον τρόπο του που τα κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Like the way we do. Αγγέλνα Σταματάκη, καλώς ήρθες!
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε κάτι να πείτε? Απλά τώρα έτσι. Καλή εβδομάδα, χαρούμενη Δευτέρα. Ξεκινάει ο γενεθλιακός, η γενεθλιακή εβδομάδα μου.
0: Η δικιά σου?
1: Γίνομαι 33 το Σάββατο.
2: Σαν
1: τα χρόνια του Χριστού, ναι.
2: Ίσα ίσα προλάβαμε και την παντρέψαμε. Μετά θα την έπαιρνε ο γαμπρός. Παιδιά το είπε. Εγώ πάνω από 33 δεν παίρνω, είχε πει ο Πέτρος.
1: Μέχρι
2: οπότε...
1: εκεί.
0: Ναι, εγώ έχω να πω ότι μέχρι που ήρθα να φτύσω σταθμό ήμουν η πιο μικρούλα. Με είχαν στα όπα όπα τώρα.
2: Τώρα τελείωσε.
1: Μπορούμε να πούμε, μπορούμε να λέμε ότι είσαι εσύ η πιο μικρούλα.
2: Τι σημασία έχει?
1: Ξέρετε ότι η αδερφή μου αυτό κάνει.
2: Τι κάνει?
0: Λέει ότι είναι πιο μικρή.
1: Μπροστά σε όλους λέει έτσι. Με γνωριζόμαστε κάπου και κάνει έτσι. Δεν φαίνεται πιο μεγάλη από μένα.
0: Μπορεί να λέει και τι είναι.
2: Κάνε αδερφή να δει καλό. Τώρα πώς να το πει, βρε, που έχεις πάρει κρέμες Element εσύ και έχεις γίνει κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Δεν μπορεί.
2: Πώς να το πει. Τελείωσε.
0: Εγώ θα λέω η μεγάλη μου συνάδελφος, η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κλείσαμε. Σιγά. Λοιπόν, μήπως θα κάνουμε καμιά βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ηλεκτροκίνητο E3 θα πάρουμε το καλύτερο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά και το πιο όμορφο, κουκλίστικο πραγματικά. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί που λύνουν όλα τα προβλήματα, ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητο. 28 13 15 800. Κλείστε το δικό σας test drive και θα δείτε τι εννοώ.
0: Love Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν τις 10. Οι δρόμοι του Ηρακλείου έχουν αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνουν. Προς το κέντρο βλέπω αυξημένη κίνηση σχετικά εκεί Αγίου Μινά, Μήνος, 62 Μαρτύρων, άνοδο και κάθοδο. Ενώ παραλιακή σε κάποια σημεία έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Μήνος, από ό,τι βλέπω πιο συγκεκριμένα. Να πούμε ότι η Κάρου και η Καζατζίδη εκεί στη διασταύρωση έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Ενώ αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, ξεκινήσετε λιγάκι πιο νωρίς. Οι έξοδοι έχουν αποσυμφορηθεί, ενώ θα μου προσέξετε. Αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, πριν από το Κοκκίνι Χάνι, εδώ προς τα μέρη μας, έχει την ουρά του, διότι έχουν έρθει προς τα εδώ τα έργα. Σας αφήνουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά, φιλιά και αγάπη στέλνουμε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μιμάδια μάμι κουλ. Μιμάδια μάμι κουλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μινι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινι Μάτζιο.
7: Μινι Μάτζιο, μάμι κουλ.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
9: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
10: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών. Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
10: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είναι Δευτερούλα σήμερα, 28η ημέρα του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες και μείνετε συντονισμένοι. Και ξεκινάμε την τρίωρη παρεούλα μας με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, όσο έχω εσένα, έτσι πολύ δυναμικά.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Perfect εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Χαρίτονα, χρόνια πολλά και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, και να πούμε ότι σαν σήμερα δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες γράφουν τη δική τους σελίδα. Το 2000 λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ ο Κώστας Κεντέρης γίνεται χρυσός Ολυμπιονίκη στα 200 μέτρα με χρόνο 20,09, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα ιστορικό χρυσό στο στίβο. Και σαν σήμερα θυμόμαστε και την Μπριζίτ Μπαρντό, τη Γαλλίδα ηθοποιό και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής πραγματικά. Με την ταινία λοιπόν «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», το 1956 έγινε παγκοσμίως γνωστή και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του γαλλικού κινηματογράφου. Όμορφα πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα θέλω να πούμε σήμερα για την Άννα Βύση και το Σάββατο που μας πέρασε. Έχω έτσι τις σημειώσεις του Αλέξη, του φίλου μου που ήταν εκεί. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Αιγαίο. Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε η συναυλία αυτή. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και με το Μάνο Πυροβολάκη. Εγώ μπορεί να βγω, μπορεί να κάτσω μέσα σήμερα, δεν ξέρουμε. Τώρα θα δούμε τον καιρό, να δούμε πώς θα πάει αυτή η μέρα. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει φθινοποριάσει 100%, υπάρχουν κάποια συννεφάκια στον ουρανό. Δεν βλέπω κάποια πρόγνωση βροχής παρόλα αυτά, αλλά καλό είναι να έχουμε την ομπρελίτσα μας στην τσάντα μας. Πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, είναι ίδιο το σκηνικό. Υπάρχει λίγη συννεφιά, 23 βαθμοί Κελσίου, έχει τα μποφορά. Και του και εδώ στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλα έχει 5 μποφόρ σήμερα. Να ξέρετε ότι σήμερα που ξύπνησα άκουγα τη θάλασσα που έτσι είχε τα ντέρτια της η θάλασσα σήμερα. Έχει τον αέρα του, αλλά όλα καλά. Με ομπρελίτσα στην τσάντα είμαστε νομίζω μια χαρά. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, αντλίες ερμότητας και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Jennifer Lopez και Ain't It Funny.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Την Annette Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Κοιμήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Qtrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποια παρέα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe? Θέλω να σας πω ότι το Σάββατο που μας πέρασε ήρθε η πρώτη τυχερή παρέα και είχε και ένα σκυλάκο μαζί της. Και τι ωραία που ήτανε. Να πούμε ότι εκτός από laptop friendly, εδώ στο Love Cafe είμαστε και pet friendly. Και κάθε φορά που λέω pet friendly σκέφτομαι διάφορα, ξέρετε. Το pet μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα φίδι, ένα κροκόδηλο, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Τα δεχόμαστε όλα, θέλω να πιστεύω, με επιτήρηση. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε κι εσείς οι τυχεροί, θα μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, θα βρείτε το διαγωνισμό και θα δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε να απολαύσουμε τον Έρος Ραματζώτη, Φουόκο Νελ Φουόκο.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική?
5: 9 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα.

και την 5η 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ στα Starbucks. Το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι τη 1 θα είμαι εκεί εγώ και από τις 4 μέχρι τις 7 παίρνει τη σκυτάλη ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Εκεί τώρα θα υπάρξουν αφιερώσεις στον αέρα, καφεδάκια και φυσικά συλλεκτικά Starbucks δώρα. Ελάτε λοιπόν να τα πούμε από κοντά και να γιορτάσουμε παρέα.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Μείνε δίπλα μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Ειρήνη που μας ακούει εκεί στις Μοίρες. Τα φιλιά μου, κορίτσι μου, και μια μεγάλη αγκαλιά. Και πάμε τώρα σε μια πολύ όμορφη πράξη αλληλεγγύης που πιστεύω ότι ξεκινάει από κάτι απλό. Έτσι ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Πήγα και εγώ λοιπόν στο φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας, στο πάρκο Γεωργιάδη, και βρήκα πραγματικά υπέροχα πραγματάκια και τα πήρα κιόλας. Μέχρι λοιπόν και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μπορείτε κι εσείς να περάσετε από το παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, να βρείτε βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα που αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ παράλληλα στηρίζουν γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Το παζάρι λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βραδάκι εκεί. Μπορείτε να πάτε κι εσείς, έτσι να κάνουμε το καλό και να πάρουμε και ωραία πραγματέλια, που λέω εγώ.

Αυτή ήταν η One Σκέψου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στον πλανήτη, στο love1028.gr, και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι για να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τις ωραίες μας τις ενέργειες, και επιστρέφω σε λίγο.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα, 28η ημέρα του Σεπτέμβρη. Αλέξη, ελπίζω να συντονίστηκες τώρα, γιατί σε λίγο θα πούμε πάρα πολλά για τη συναυλία της Άννας Βύση. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ο Αλέξης με έβαλε να μην πω τίποτα πριν τις 11, γιατί θέλει να τα ακούσει όλα, να τα ξαναζήσει όλα. Πάμε να ακούσουμε Cousine και Hide You.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτος άγγελος, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λοιπόν, ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει από τη Βύση, μου είπε ο Αλέξης, έκανε και την ποίησή του. Αυτό μου είπε ο Αλέξης για την συναυλία του Σαββάτου στο ΆΚΑ. Μου είπε λοιπόν ότι η Άννα ήταν μία κούκλα και παρόλο που ήταν αρκετά συγκινημένη από την αρχή, είχε απίστευτη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς και γενικά ένιωσε πως αυτή η συναυλία ήταν έτσι σαν μία μεγάλη αναδρομή, ας πούμε, έτσι, στην πορεία της και στη μεγάλη καριέρα της. Από τα πρώτα της χρόνια μέχρι σήμερα, τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές εποχές, έρωτες, χωρισμούς και στιγμές μιας ολόκληρης ζωής. Αυτό νομίζω ότι ήταν το θέμα όλης της συναυλίας, από τα βίντεο που είδα και που μου έστειλε ο Αλέξης φυσικά. Και να πούμε και αυτό, θέλω να αναφερθούμε, γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος μαζί της, ο Νίκος Καρβέλας, με τα τραγούδια που έγραψε για την Άννα Βύση και που έγιναν κομμάτι της ζωής τόσων ανθρώπων. Δεν ήταν μόνη της η Βύση φυσικά. Και μου είπε και τι άλλο μου είπε, για τον κόσμο, ότι στο ΆΚΑ το Σάββατο ήταν πραγματικά όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, και όλοι μαζί τραγουδούσαν και χόρευαν και έτσι δημιουργούσαν μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια όλο αυτό. Δεν θα σταματήσω εδώ με την Άννα Βύση φυσικά, θα πω κι άλλα, έχω να πω πάρα πολλά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αφού θα μιλήσουμε για τον καιρό, να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό του Σαββάτου. Που άκουγα τους πάντες, έβλεπα στα social, έβλεπα και τον Αλέξη, μου λέει θα πάρω αδιάβροχα, θα πάρω αυτό. Καλά κάνατε λοιπόν που πήρατε τα αδιάβροχά σας εκεί στο ΆΚΑ. Έβρεξε λίγο, αλλά είδα κάτι πολύ ωραίο που ανέβασε ο DJ RG. Λοιπόν, ανέβασε ότι το Melody, ένα κομμάτι του, σταμάτησε τη βροχή για την αναβίση. Γιατί γενικά, από ό,τι μου είπε και ο Αλέξης, και Αλέξη διέψευσέ με αν λέω κάτι λάθος, έβρεξε εκείνη την ώρα που βγήκε λίγο ο DJ RG και μετά σταμάτησε η βροχή. Ήτανε όλα καλά. Φαντάζομαι θα έρχεται κανένα ψηλό βροχο που και που, αλλά πήγαν όλα τέλεια. Και πάμε στη σημερινή μέρα. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει τον αέρα του σήμερα. Έχει 5 μποφοράκια. Οπότε το μπουφανάκι νομίζω ότι μας χρειάζεται. Αλλά θέλω να σας πω τους εσωτερικούς χώρους. Εγώ το θέλω το κοντομάνικο ακόμη. Είναι αυτή η μεταβατική περίοδος τώρα, που δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας, από οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μέχρι αφυγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε. Φίλαμε ακόμη.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγεο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγεο.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και λέμε συνέχεια DJ RG, DJ RG. Και πριν ανέφερα τον DJ RG, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο DJ RG τελικά. Ο RG λοιπόν, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης, είναι ένας από τους Έλληνες DJs και producers που έχουν καταφέρει να κάνουν την ηλεκτρονική μουσική ελληνική υπόθεση σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακαλώ. Και η ιστορία του έχει ως εξής. Στα 15 του λοιπόν, ένας υπάλληλος σε δισκοπωλείο της Ρόδου του έδωσε ένα πρόγραμμα παραγωγής μουσικής, ακούστε τώρα, σε CD-ROM. Η Gen Z της παρέας να γκουγκλάρουνε, παρακαλώ. Το εγκατέστησε στον υπολογιστή του και όπως έχει πει ο ίδιος, δεν βγήκε από το σπίτι του για μία εβδομάδα. Στα 18 του έφυγε για Λονδίνο για να σπουδάσει μουσική τεχνολογία και μόλις στα 19 του έκανε την πρώτη του δισκογραφική συνεργασία. Μικρό παιδί! Σήμερα ο DJ RG γεμίζει κλαμπς και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει συνεργαστεί και με την Άννα Βύση, το ξέρουμε όλοι αυτό, ανοίγοντας μάλιστα τη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ. Εμείς προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίσου και επιστρέφω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Φανταστείτε.
0: Προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design,

0: στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Αζιζάμ, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν στιγμές που θέλεις όλα να είναι όπως ακριβώς θα έχεις φανταστεί. Και το σμαραγδένιο όνειρο φροντίζει κάθε λεπτομέρεια να είναι ξεχωριστή. Εκεί θα βρείτε βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, όλα σχεδιασμένα με αισθητική και φροντίδα για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Με όμορφες προτάσεις και ανθρώπους που προσέχουν πραγματικά τη λεπτομέρεια, το σμαραγδένιο όνειρο δίνει σε κάθε περίσταση τη δική της ξεχωριστή πινελιά. Και θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-330-370. Πάμε να ακούσουμε Πον και Καντάδα.

Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
4: Μέλισσες.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
12: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
11: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
12: Mini Maggio, Mami Cool.
13: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
14: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
13: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
14: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπί.
13: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
14: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ!
13: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
15: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
13: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
16: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
17: Κλείνω και έρχομαι.
16: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
17: Έφυγα!
16: Να παραγγείλω τις πίτσες.
17: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
18: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
17: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
19: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
20: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
21: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
22: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
23: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
24: Είμαστε οι Μέλισσες.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτερούλα, 28η ημέρα του Σεπτέμβρη και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη.

έτσι να έρχεται το μεσημέρι δυναμικά, δυναμικά. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε παν παν και ανισόπεδη δίσκο.

μόνο που θυμάμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα έχω μία ένα ερώτημα. Μπορεί ο τρόπος που περπατάμε να λέει κάτι για το πώς γερνάει το σώμα μας? Έρευνες λοιπόν έχουν βρει μία πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση ανάμεσα στην ταχύτητα του περπατήματος και σε δείκτες υγιούς γύρανσης. Σε μακροχρόνιες μελέτες, άνθρωποι που περπατούσαν πιο αργά παρουσίαζαν συχνότερα ενδείξεις που συνδέονται με ταχύτερη βιολογική γύρανση, παρακαλώ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ταχύτητα του βαδίσματος μπορεί να προβλέψει την υγεία ή το προσδόκιμο ζωής. Επηρεάζεται από τη φυσική κατάσταση, τη δύναμη, την ισορροπία της αρθρώσης και πολλούς ακόμη παράγοντες αυτό. Το καλό νέο, το περπάτημα είναι από τους πιο απλούς τρόπους να παραμένουμε δραστήριοι. Και αν το συνδυάσουμε με ασκήσεις ενδυνάμωσης, ακόμη καλύτερα. Γι' αυτό, όταν ας πούμε έχουμε ένα κατοικίδιο, να πούμε και αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω να πω ότι δεν περπατούσα πάντα, αλλά όχι τόσο πολύ. Με τη θυρασιά τώρα το σκυλάκι μου πρέπει να περπατάω αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κάνει και την ανάγκη της εκείνη. Οπότε ας πούμε σήμερα το πρωί σηκώθηκα, έκανα το περπάτημά μου ένα μισό ωράκι και μετά γύρισα, έκανα το πρωινό μου, ετοιμάστηκα και ήρθα εδώ. Τι ωραίο πράγμα να ξεκινάς τη μέρα σου με περπάτημα. Και να την κλείνεις κιόλας. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καπνός. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μας ακούει η Γεωργία και η Μαρία, συγκεντήτριες και φίλες, τα φιλιά μου κορίτσια μου. Και ρώτησε η Γεωργία σχετικά με το προηγούμενο θέμα με το περπάτημα, που λέγαμε ότι δείχνει το γύρας, ας πούμε, του σώματος. Με ρώτησε αν είναι καλύτερο να ξεκινάς τη μέρα σου με περπάτημα ή με μία άλλη δραστηριότητα πιο προσωπική. Θα σου πω, Γεωργία μου, ότι ας είναι δραστηριότητα, ας ξεκινάει έτσι η μέρα και ας είναι ό,τι θέλει. Αυτό θα σου πω και κράτα το. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει 5 μποφοράκια. Εγώ εδώ πέρα στο Love Cafe που βλέπω έτσι τη Τζαμαρία στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, βλέπω τον ήλιο έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Όμως θέλω να σας πω ότι η ενδυμασία σήμερα είναι έτσι πολύ, είναι από το 1 ως το 100, δηλαδή βλέπω τυραντάκια, βλέπω αμάνικα, βλέπω όμως και μπουφάν. Δεν ξέρω, προτείνω να τα κρατάμε όλα μαζί μας, να κάνουμε ένα layering σωστό σήμερα για να είμαστε εντάξει. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Φεγγάρια Χάρτινα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη

ήταν η Δανάη, κι άλλο. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχει έρθει το κορίτσι μου, η Ράνια Πιλάλη. Είναι εδώ έξω στο Love Cafe. Απολαμβάνει το καφεδάκι της μέχρι να έρθει να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Και πάμε στην Κυριακή. Κυριακή λοιπόν 11 Οκτωβρίου. Δεν είναι αυτή η Κυριακή, είναι η επόμενη. Σωστά τα λέω. Σωστά τα λέω. Η επόμενη Κυριακή. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν υποδέχεται τον έκτορο Δάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές, καλέστε στο 69-83-88-1275 ή στο 69-39-230-545. Θα πω κάτι ακόμη για να βήσει, τελευταίο, σε πολύ λίγο. Και εκεί θα σταματήσω για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και εσύ.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
5: Nenas Academy.
4: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
6: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-000 ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου

0: λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αυτή την Πέμπτη το ραντεβού μας είναι στα Starbucks στην Ανδρόγεο. Παγκόσμια ημέρα καφέ και το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από εκεί. Από τις 10 λοιπόν μέχρι τη 1 θα είμαι εγώ μαζί σας, πίσω από τον πάγκο με την πράσινη ποδιά μου. Spoiler alert. Και από τις 4 μέχρι τις 7 έρχεται ο Χάρης Καρεφαλάκης και κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ελάτε λοιπόν να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να πιείτε τα καφεδάκια σας και φυσικά να κερδίσετε συλλεκτικά Starbucks δώρα. 5η 1η Οκτωβρίου σας περιμένουμε όλους.

Και εγώ τώρα θα σας πω αλήθεια, last but not least, για μένα η αγαπημένη στιγμή της συναυλίας της ανασβήσης στο ΆΚΑ από το Σάββατο που μας πέρασε, ήταν όταν ξαφνικά βρέθηκε απέναντι από την πιο μικρή εκδοχή του εαυτού της. Στη μεγάλη συναυλία λοιπόν στο ΆΚΑ η Άννα συνάντησε μέσω AI την 17χρονη Ανούλα, όπως ήταν τη δεκαετία του 70. Και οι δυο τους έπιασαν κουβέντα με τη μικρή Άννα να έχει έτσι φυσικά πορείες και έτσι να κοροϊδεύουν λίγο η μία την άλλη. Τη σχολίασε τα μαλλιά της, τη ρώτησε αν συνεχίζει ακόμη να τραγουδάει. Και όταν η Άννα της λέει πως ακόμη τραγουδάει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, έρχεται η αποστομωτική ερώτηση, ποιος Νίκος? Γιατί αυτή την εποχή ακόμη η Άννα Βύση δεν είχε γνωρίσει τον Νίκο Καρβέλα, οπότε δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν η πιο θεραπευτική στιγμή που έχει υπάρξει ποτέ σε συναυλία. Και κάπως έτσι λοιπόν η Άννα του σήμερα συνάντησε την Άννα 17 ετών, ενώ μέσα από εικόνες και στιγμές ξετυλίχθηκε ολόκληρη η διαδρομή της στο χρόνο. Ήταν συγκλονιστικό, όπως και όλη η συναυλία. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση σε περίπτωση που...

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω απέναντί μου το κορίτσι μου, Ράνιο Φιλάλη.
1: Γεια σας, ήρθα και εγώ, ήπια το καφεδάκι μου. Δεν το έχω
0: ακόμη,
1: τελειώσει.
0: Εδώ είναι,
1: θα το πίνω μέχρι και τις 4.
0: Βέβαια.
1: Και έχω τώρα να σου πω για κάτι.
0: Τι μου φέρνει,
1: σου φέρνω. Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι χρειάζεται ο άνθρωπος για να χάσει την υπομονή του? Γενικά, έχεις υπομονή εσύ?
0: Ναι.
1: Ωραία. Μένουμε στο ναι.
0: Okay.
1: Θέλω τώρα να μου πεις, έχεις υπομονή να περιμένεις απάντηση σε ένα μήνυμα που θέλεις να δεις απάντηση 5 με 15 λεπτά?
0: Να είναι κάτι επίγον. Τώρα θέλω να μου μίλα,
1: ναι,
0: χωρίς φίλτρα.
1: Εκεί φαίνεται η υπομονή του ανθρώπου.
0: Είναι κάτι επίγον ή είναι, ας πούμε, να πούμε τώρα έτσι, να σ' αρέσει κάποιος και τους θέλεις.
1: Γομενικό εννοείς.
0: Ναι, να το πούμε έτσι ακριβώς.
1: Έχεις υπομονή. Πες ότι ήσουν στην αρχή της σχέσης σου με τον Πέτρο, για παράδειγμα, και
0: 15
1: αυτό...
0: λεπτά,
1: 15 λεπτά.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Έχεις υπομονή να ψάχνεις κάτι στο ίντερνετ και να περιμένεις να φορτώσει η σελίδα?
0: Καθόλου. Δεν θέλω.
1: Να περιμένεις το delivery μία ώρα να έρθει ενώ πεινάς πάρα πολύ?
0: Καθόλου, εκεί γίνομαι και πάρα πολύ κακιά, όχι με τον άνθρωπο. Είμαι εκνευρισμένη.
1: Ναι,
0: με τους γύρω μου.
1: Να περιμένεις, ας πούμε, να φορτώσει η ταινία που θέλεις να δεις 5 με 10 λεπτά.
0: Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία, δεν θέλω να περιμένω.
1: Εντάξει, άρα δεν έχεις υπομονή.
0: Δεν έχω.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω. Τι ήταν τώρα αυτή
1: δεν έχεις υπομονή,
0: η διάγνωση?
1: Αν δεν μπορείς να περιμένεις 5 με 10 λεπτά για οτιδήποτε, δεν έχεις υπομονή. Άσε τώρα το τι μου λες ότι έχεις υπομονή. Αυτά είναι για να τα είχαμε να λέγαμε.
0: Λοιπόν,
1: το λέω και στους ακροατές. Δηλαδή, αν νομίζετε ότι έχετε υπομονή, αν δεν μπορείτε να έχετε υπομονή σε αυτά τα μικρούλικα τα πράγματα, τότε ξεχάστε το.
0: Ωραία, να σας πω κάτι. Δεν με νοιάζει αυτή η ταμπέλα. Θα την πάρω. Δεν έχω υπομονή.
1: Δεν είναι και κάτι κακό.
0: Και είναι οκ. Okay. Λοιπόν, Ράνια Πιλάλη έχει να σας πει πάρα πολλά. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Είναι 28 Σεπτέμβρη, ένα λεπτό μετά τη μία. Και ξεκινάμε παρέ εδώ με Ράνια Πιλάλη μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε με Μύρονα Στρατή, πάνω απ' όλα, εδώ στο Λαβραντιοκρήτης 102,8. Έχουμε να πούμε σήμερα, έχουμε μπόλικο υλικό. Είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης. Εννοείται θα τα πω και εγώ. Έχουμε να πούμε ζώδια. Έχουμε να πούμε για ψυχολογικές έρευνες, για διαγωνισμούς. Έχουμε πολλά.

Alex Warren και Ordinary στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό, γιατί η εβδομάδα ξεκίνησε φθινοπορεινά εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν θέλω παράπονα, γιατί τη βροχούλα τη θέλουμε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε έτσι μπόλικο νερό στο νησί μας και το έχουμε ανάγκη. Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο έχουμε σήμερα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι οποίες όμως σταδιακά μέσα στη μέρα εξασθενούν. Συνολικά στην Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες λοιπόν κινούνται περίπου στους 22 με 24 βαθμούς, ενώ έχουμε βοριάδες που φτάνουν τα 5, τα 6 μποφόρ και τοπικά ακόμα και τα 7. Στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 με 24 βαθμούς, με αρκετή συννεφιά αλλά και δυνατό αέρα. Αλλά όπως είπαμε, είμαστε προετοιμασμένοι. Εγώ ήδη από χθες ξεκίνησα, για παράδειγμα, να κατεβάζω τα χειμερινά. Τέτοια είμαι εγώ.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Μελίνα Ζλανίδου και Σταβέντο, νερό και χώμα. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαυρωτίο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας για τα σκυλάκια μας. Αλλά ήταν και χθες η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και έγιναν διάφορα εδώ στο νησί μας με αφορμή αυτή τη μέρα. Και εμείς εδώ στην Κρήτη, όταν μιλάμε για τουρισμό, δεν είναι μια απλή λέξη που την ακούμε. Είναι κομμάτι της οικονομίας μας, της καθημερινότητάς μας και είναι και η ταυτότητα του νησιού μας. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει μετακινηθεί λίγο από το πόσοι τουρίστες ήρθαν στο νησί, στο τι τουρισμό θέλουμε. Περισσότερη βιωσιμότητα, σεβασμό στον τόπο μας, μεγαλύτερη σύνδεση του επισκέπτη με την τοπική ζωή και εμπειρίες που δεν σταματούν μόνο σε μια παραλία, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό να δείξουμε εμείς εδώ σαν Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ κουλτούρα και πολιτισμό, γιατί αυτό είναι το ωραίο με την Κρήτη, ότι κάποιος μπορεί να έρθει για τη θάλασσα, να δει και πάρα πολλά ακόμη και να φύγει τελικά μιλώντας για ένα χωριό, για ένα τραπέζι που έφαγε, για έναν άνθρωπο που γνώρισε. Αυτός είναι ο τουρισμός που μένει. Ακούμε Μέλανη Φιώνα για τη συνέχεια και Give It To Me Right.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Καμία φορά μια μικρή βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη συσκευή. Αν ψάχνετε αξιόπιστα ανταλλακτικά, τότε η Καραταράκης Ιωάννης και ΣΥΠ Όμικρον Έψιλον στη Μήνο Μουτρά και Νέα στις Πατέλες έχει τη λύση για εσάς. Ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια, αλλά και καθαριστικά συσκευών και απολυματικά κλιματιστικών. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την 5η 1 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ και το Love Radio Κρήτης 102,8 πάει Starbucks. Από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά 4 με 7 το απόγευμα σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα και ο Χάρης αφήνουν τα μικρόφωνα, φορούν τις πράσινες ποδιές τους και γίνονται μπαρίστας για μία ημέρα. Σας περιμένουμε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα και φυσικά να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούτε Λαμ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές. Ένα όνομα που θα μας απασχολεί για όλα αυτά που έχουν συμβεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα, θεωρώ. Στα κανάλια είναι πρώτη είδηση καθημερινά. Ψάχνουν να βρούνε και αυτοί ακριβώς τι έχει συμβεί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα ψυχολογίας. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για σχέσεις συγκεκριμένα. Η ψυχολογία όμως λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απόλυτα. Η προσωπικότητά μας έχει μεν αρκετή σταθερότητα, αλλά έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάζουν σταδιακά μέσα στη ζωή, μέσα από εμπειρίες, διαφορετικό περιβάλλον, αλλά και συνειδητή προσπάθεια του καθενός. Οι αλλαγές βέβαια συνήθως δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν σημαίνει ότι ξυπνάς ένα πρωί άλλος άνθρωπος. Δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Οπότε ίσως η σωστή ερώτηση δεν είναι αν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, είναι αν θέλει πραγματικά να αλλάξει και αν κάνει κάτι και γι' αυτό, γιατί εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Οι περισσότεροι νομίζω έχετε παρατηρήσει στον εαυτό σας ανά τα χρόνια που περνούν ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές, είτε μικρές είτε μεγάλες, και αυτό όσο μεγαλώνουμε σίγουρα θα εξελίσσεται. Πάμε να ακούσουμε The Look από Roxette.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Έλληνα Βραδιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τη βαρέα σας. Και στο Max Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη υπερηποίηση που προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και γυαλί επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Max Sense Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πως μπορείς να προσφέρεις το κλίμα πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πως μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράγματα.

0: Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
2: Φριτάτα Σπανακόπιτα ή French Toast με Τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την εκδρομή στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Μπορεί να μην είμαστε αθλητική εκπομπή εδώ πέρα, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε. Η Εθνική Ελλάδας έκανε ένα ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία, κερδίζοντας με 1-0 στο μισό λεπτό να δω αν θα το πω σωστά, Augsburg, ναι, για το National

League. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό και αυτή ήταν η πρώτη ελληνική νίκη απέναντι στη Γερμανία σε 11 μεταξύ τους παιχνίδια. Η Ελλάδα πλέον έχει 2 νίκες σε 2 αγώνες και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά για τους διεθνείς μας και θα πούμε καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι για εσάς που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα. Αν αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναίς Garden Hall στις Μαλάδες είναι ιδανική επιλογή για εσάς. Είναι ένας χώρος πολύ προσεγμένος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. I Just Might για τη συνέχεια έχουμε από Bruno Mars.

0: Αντώνης Ρέμος, δεν έχω που να πάω. Στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Ράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο με προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας, με διαγωνισμούς και φυσικά με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλή εβδομάδα γιατί είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, εδώ. Μεσημεράκι Δευτέρας λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με Irene Cara και Fame. Και έχουμε να πούμε και ζώδια σε λίγο. Και έχουμε να πούμε και για τη μοναδική συναυλία, αυτή την υπερπαραγωγή που ζήσαμε εμείς μέσα από τα social και κάποιοι από κοντά. Σίγουρα θα σχολιάσουμε πάρα πολλά. Πάμε σε μουσική. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses όπως πάντα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ήρθε η ώρα, για τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Πάμε στον κρυό, φλερτ και νέες γνωριμίες, αλλά και πρόσωπα από το παρελθόν. Οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου απαιτούν προσοχή στα οικονομικά. Για τους Σταύρους, ένταση στο σπίτι και στις σχέσεις, επιστροφές από το ερωτικό παρελθόν και δύσκολες συζητήσεις έρχονται στο προσκήνιο. Μία ξαφνική οικονομική ευκαιρία, η ευχάριστη έκπληξη αυτής της εβδομάδας. Για τους Δίδυμους, μία απαιτητική εβδομάδα στην εργασία είναι αυτή, με μπερδέματα και εντάσεις, αλλά και όμορφες εκπλήξεις στον έρωτα που αλλάζουν τη διάθεσή σας. Προσοχή στις μετακινήσεις και στο μεταφορικό σας όχημα. Για τους Καρκίνους, νέες και παλιές γνωριμίες αναστατώνουν την ερωτική σας ζωή. Όμως, το Σαββατοκύριακο φέρνει πίεση σε σπίτι και καριέρα και απαιτεί ψυχραιμία. Για τους Λέοντες, είναι μια έντονη εβδομάδα που ξεκινάει με τον Άρη στο ζώδιό σας. Προσέξτε εντάσεις σε σπίτι και γάμο, αλλά αξιοποιήστε και ευκαιρίες για συμφωνίες, για ταξίδια και δημιουργικά σχέδια. Και για τους Παρθένους, ευχάριστα νέα στα οικονομικά. Προσοχή στην επικοινωνία και στις επαφές στον εργασιακό σας χώρο. Προσέξτε οδήγηση, μετακινήσεις και δώστε λίγη προτεραιότητα παραπάνω στην υγεία σας.

Swedish House, Mafia και Weekend. Moth to a Flame στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να συνεχίσουμε με τα ζώδια. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Τα οικονομικά απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και ξεκάθαρες συμφωνίες για τους ζυγούς, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται φίλοι. Πολύ σωστά. Παράλληλα, παλιά παράπονα στις σχέσεις βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα και αυτή τη φορά δεν μπορείτε να τα αγνοήσετε. Για τους Σκορπιούς, σπίτι και καριέρα ανεβάζουν επικίνδυνα τους τόνους. Κυρίως για το πρώτο δεκαήμερο, προσοχή σε εργασιακές σχέσεις, προϊσταμένους και οικογενειακές εντάσεις, ενώ η υγεία σας χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Για τους τοξότες, μια ξαφνική ερωτική εξέλιξη αλλάζει θετικά τη διάθεσή σας. Παρασκηνιακές πληροφορίες αποκαλύπτονται. Ταξίδια, οδήγηση και μετακινήσεις χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή. Για τους εγώκερους, προσοχή στην οικονομική διαχείριση, στα δανεικά και στα χρήματα με φίλους, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ρήξεις. Το ερωτικό παρελθόν επιστρέφει μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον. Για τους υδροχόους, βρίσκεστε στο επίκεντρο μιας εκρηκτικής εβδομάδας. Κυρίως για το πρώτο πενθήμερο του ζωδίου, επαγγελματικές αντιπαραθέσεις και έντονες διαφωνίες στις ερωτικές σας σχέσεις απαιτούν ψυχραιμία, καθώς πικρές αλήθειες μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες. Και τέλος για τους ηχθείς, η αυξημένη κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε ένα burnout. Εντάσεις με συνεργάτες και νομικά ζητήματα που συνδέονται με την εργασία απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Καλά, τα ακούω, πολλές επιστροφές από το παρελθόν.

0: Ακούτε Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τη βαρέα σας. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη υπερηποίηση που προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και γυαλή επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασκάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Daddy και Take Me There στο Love Radio Crete 102,8. Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε να σας πω για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Το Σάββατο που μας πέρασε, ήδη μία παρέα ήρθε εδώ τετραμελής και απόλαυσε το brunch της. Γι' αυτό και εσείς, αν θέλετε να βρεθείτε αυτό το Σάββατο στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια, μαζί με την παρέα σας και να κερδίσετε το brunch, τι έχετε να κάνετε? Μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή για το Σάββατο και θα έρθετε εδώ πέρα να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά για τη συνέχεια, Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Αφρεντίο Κρήτης 102,8, μεράνια φιλάλη στην παρέα σας και πάμε να σας πω ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουν περισσότερο οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Η σωστή συντήρηση φυσικά και τα σωστά ανταλλακτικά. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ όμικρον έψιλον, μήνα Ομουντράκη 9 στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και λύσεις για μηχανές καφέ, καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: παντού.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθι.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακούσαμε Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love στο Love Radio Crete 102,8. Coldplay τώρα θυμήθηκα τη μεγάλη του συναυλία εδώ στο ΆΚΑ και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη δική μας αναβίση και τη συναυλία της στο ΆΚΑ. Σίγουρα έχετε δει στιγμιότυπα από τα social media. Σας είπα ούτως ή άλλως, μπορεί να μην είμαστε αν εκεί πέρα, αλλά ήταν σαν να ήμασταν. Απλά εντάξει, δεν εισπράξαμε και αυτό το vibe που έχει μια συναυλία. Είδαμε και τι δεν είδαμε, πράγματα και θαύματα, υπερπαραγωγή. Κάτι που πρώτη φορά νομίζω συμβαίνει στην Ελλάδα από Ελληνίδα καλλιτέχνηδα και από Έλληνα καλλιτέχνη. Είδαμε την Άννα Βύση να κάνει μια αναδρομή στα 50 της χρόνια, να συνομιλεί με το 17χρονο εαυτό της. Είδαμε να λέει το κόντρα που είχε να το πει σύμφωνα με τους θαυμαστές της 2 ολόκληρα χρόνια live. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε να συμβεί αυτό. Πάντως αυτή τη φορά το είπε. Είπε πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Εγώ που το έβλεπα από τα social media, πραγματικά με είχε συνεπάρει όλο αυτό το συνέστημα που έβγαλε η Άννα Βύση εκεί πέρα. Και αυτό που θέλω να πω και να κλείσω το θέμα με την Άννα Βύση είναι, βασικά δεν θα το κλείσω γιατί έχω να πω και κάτι άλλο προς το τέλος, αλλά είναι ότι ένα πράγμα που μας έχει διδάξει η Άννα Βύση όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι μια γυναίκα δεν χρειάζεται να μικρύνει σε ηλικία για να χωρέσει στα μέτρα κανενός. Το πάθος, το πείσμα και η αφοσίωση στην τέχνη δεν έχουν όρια και δεν έχουν και ηλικία. Πάμε να ακούσουμε τώρα Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, γάζι στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
2: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δευτέρα, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, 3 λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα εδώ. Μαζί μας και το κέντρο στο δικής Make Senses.

Έλενα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη στο Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα θα σας πάω λίγο στην Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία με έχει εντυπωσιάσει, η αλήθεια είναι, όχι μόνο με την τεχνολογία της, αλλά και με την καθαριότητα, την οργάνωση που έχει, το σεβασμό και την προσοχή που δίνει στη λεπτομέρεια. Και γιατί τώρα το λέω αυτό? Διότι διάβασα ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν τουαλέτες που έχουν διάφορα κουμπιά, και ένα κουμπί από αυτά είναι το κουμπί της ιδιωτικότητας, όπου μπορεί να αναπαράξει ήχους νερού για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα σε μία τουαλέτα. Καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό, γιατί έτσι να μην φεύγουν διάφοροι ήχοι που ίσως μας κάνουν να νιώθουμε λίγο άβολα, όχι εμάς βέβαια, δυστυχώς τους Ιάπωνες. Και υπάρχει και κουμπί αποσμητικού, δηλαδή μπορείς μετά να φύγεις από την τουαλέτα, να πατήσεις και το αποσμητικό σου και θα είναι όλα καλά. Πάρα πολύ έξυπνο θα το χαρακτηρίσω εγώ, και πάρα πολύ ιδιοφυές. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Στην Ιαπωνία υπάρχουν επίσης και ντους αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς στο Τόκιο να μπεις σε αυτό το ντους και να απομακρύνει τη γύρη από πάνω σου για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Έχει και άλλα διάφορα που συμβαίνουν εκεί στην Ιαπωνία και μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Θα τα πούμε εν καιρό. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Let Me Be.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κωστής Μαραβέγιας και Φάρος στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα λίγο να γυμναστούμε, πάμε λίγο να τρέξουμε. Γιατί την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Γιατί το τρέξιμο δεν είναι μόνο γυμναστική, είναι και κοινωνικοποίηση. Δύο διαδρομές υπάρχουν, 1.000 και 5.000 μέτρων, και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για συμμετοχές καλείτε στο 6983 88 12 75 ή στο 6939 23 05 45. Και πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Καθημερινά.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν κάποια συσκευή στο σπίτι σας έχει χαλάσει, μην σκεφτείτε κατευθείαν την αντικατάσταση. Κάντε πρώτα μία στάση από την Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εύσιλον. Θα τη βρείτε Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά, πολυματικά κλιματιστικών, καθώς και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και το Love Radio Κρήτης 102,8 και τα Starbucks πάνε μαζί για καφέ. Αυτή την 5η 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ, σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Αγγελίνα Σταματάκη και Χάρης Γαρφαλάκης θα είναι εκεί, live, πίσω από το πάγκο με τις πράσινες ποδιές τους και με διάθεση στα ύψη. Με αφιερώσεις στον αέρα, καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα. 10 με 1 και 4 με 7, το ραντεβού μας για αυτή τη μέρα είναι στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αναβύση και Αιγαίος στο Love Radio Crete 102,8. Το συγκεκριμένο κομμάτι άνοιξε τη συναυλία της το Σάββατο, στο ΆΚΑ. Και εκτός από την Αναβύση που εννοείται έκλεψε τις εντυπώσεις με όλο αυτό που έκανε εκεί πέρα, τις εντυπώσεις έκλεψε και ο κιθαρίστας της, ο καινούριος αυτός κιθαρίστας που βγήκε μαζί της στη σκηνή, μαζί με την Οριάνθη, την Ελληνο-Αυστραλή κιθαρίστρια. Σάκης Ντόβολης λέγεται ο συγκεκριμένος και είναι κοζανίτης κιθαρίστας. Εντάχθηκε στη μουσική ομάδα της Άννας Βύση μετά την αποχώρηση του Κάρλος Πέρες και έκανε τον ντεπούτο του στο πλευρό της στο ΆΚΑ. Μάλιστα στα social media έχει γίνει χαμός, τον χαρακτήρισαν σαν τον Johnny Depp της Ελλάδας και η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη ομοιότητα με τον Johnny Depp στα νιάτα του. Έχει πορεία ο συγκεκριμένος ο Σάκης στην blues και την blues rock σκηνή. Έχει δημιουργήσει το δικό του σχήμα. Έχει κυκλοφορήσει δισκογραφία και έχει εμφανιστεί και σε φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στη συναυλία της Άννας Βύση βέβαια η παρουσία του δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη, ούτε το look του. Σχολιάθηκε έντονα στα social media και ήταν και πρώην κιθαρίστας του Σαββόπουλου από ό,τι διάβασα. Γενικά είναι πολύ καταξιωμένος στο είδος του.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν θες να νιώσεις πιο όμορφα, πιο περιποιημένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν, το Make Sense σε περιμένει. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Ελάτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο 28 10 82 39 27.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τοστ με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
7: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete's 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Μερικές φορές ένα αντικείμενο που για εμάς έχει μείνει στην άκρη μπορεί για κάποιον άλλο να γίνει κάτι πραγματικά χρήσιμο. Και κάπως έτσι γεννιέται μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης. Στο Πάρκο Γεωργιάδη, από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή, στις 4 Οκτωβρίου, φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοηθείας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί θα βρείτε βιβλία, θα βρείτε παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενα, δίνοντάς τους έτσι μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ παράλληλα στηρίζεται και το έργο για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια αλλά και προστασία. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια. Μία παραλίγο ευτυχία.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ακούσαμε Drive από The Cars. Είναι η ώρα τώρα τέτοια που οι περισσότεροι σχολάνε από τις δουλειές τους. Είναι και Δευτέρα. Ή θα πάτε να ξεκουραστείτε, ή θα πάτε κάποια βόλτα, ή θα ετοιμάζεστε σιγά σιγά να πάτε τα παιδιά σας στις δραστηριότητές τους. Καταλαβαίνω πως είναι περίπου, δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω από τις φίλες μου ότι είναι έτσι. Αρχίζει μια εβδομάδα περίεργη και λίγο δύσκολη για όσους έχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Έτσι είναι όμως αυτά. Εμείς είμαστε εδώ, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης 4 με 7 να σας κάνει παρέα. 7 με 10 ακολουθεί η Νίκη Μπελαδάκη. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Σιφ Ωμικρον Έψιλον. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα με αγαπημένους ανθρώπους, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και από εμένα φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Παίρνω σκητάλη από τη Ράνια Πιλάλη και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Εδώ, in love πάντα. Είτε μέσα από τα ραδιόφωνά μας, είτε από το love1028.gr.

Ξεκινάμε και σήμερα εδώ παρεούλα με μουσική, με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Να μ' αγαπάς φυσικά από Σάκη Ρουβά για αρχή, με ένα καφεδάκι στο χέρι εδώ από το Love Cafe. Για το επόμενο τρίωρο θα πάμε παρεούλα, οπότε και εσείς ελάτε μαζί μου.

Lady Gaga και Doja και Runway εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτέρουλα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και μετά έχουμε τον Οκτώβριο που έρχεται από την Πέμπτη. Με την Πέμπτη με πολλές εκπλήξεις να σας περιμένουν, εννοείται. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Καφέ την Πέμπτη. Εμείς πολύ αγαπάμε τον καφέ και μπορούμε να απολαύσουμε πάντα από το πρωί ως και το βράδυ εδώ σε ένα Love Cafe, ένα υπέροχο καφεδάκι, το οποίο έτσι μπορείτε να έχετε κι εσείς εδώ με τους φίλους σας, να διαβάσετε, να μελετήσετε, να κάνετε το meeting σας στο επαγγελματικό, να ψυχαγωγηθείτε, να διαβάσετε το βιβλίο σας και παράλληλα να κάνετε και ένα δικό σας podcast. Αυτό το οποίο θα θέλατε πολύ να βγει στον αέρα. Ήρθε η ώρα χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Μπαίνετε στο love1028.gr, κλείνετε τη δική σας ώρα που σας εξυπηρετεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό σας και έρχεστε εδώ. Εκμεταλλεύεστε ουσιαστικά όλες τις εγκαταστάσεις του σταθμού μας και το podcast σας θα είναι on air. Αυτός να πω και η Καντάδα του εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας εδώ ως τις 7.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτή είναι η Άννα Βύση, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νομίζω ότι η Άννα Βύση πέρασε σε μια άλλη κατηγορία καλλιτεχνών από το Σάββατο και έπειτα. Βασικά ήταν και πριν, αλλά τώρα νομίζω το καταλάβαμε όλοι. Σχεδόν 100.000 θεατές στο ΆΚΑ. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Φανταστείτε. Ένας στους 100 Έλληνες ήταν εκεί. Είναι σημαντικό σε μια έτσι εποχή που ακούμε δυσάρεστα πράγματα αρκετά να αναγνωρίζουμε την αξία και τις ικανότητες ενός προσώπου. Η Άννα Βύση κατάφερε το ακατόρθωτο, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς στην Ελλάδα, ούτε Έλληνας φυσικά και ούτε και διεθνής καλλιτέχνης. Είναι σπουδαία και πραγματικά αξίζει τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας. Και εννοείται ότι είχε άγχος, όπως δήλωσε κιόλας λίγο πριν. Και ποιος δεν θα είχε άγχος αν έβγαινε μπροστά σε 100.000 άτομα να τραγουδήσει σε ένα σόου το οποίο πραγματικά ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Πάμε για Black Heart εδώ στο ραδιόφωνο για να αναπτύξει.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και εδώ είμαστε και σήμερα. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει και μεγάλη χαρά έχουμε, γιατί η εβδομάδα αυτή φέρνει και τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος φέρνει πολλά όμορφα πράγματα. Κάτι τριμεράκι εκεί στην 28 Οκτωβρίου. Είναι τριμεράκι άραγε, όχι. Νομίζω είναι μεσοβδόμαδα φέτος 28 Οκτωβρίου. Φέρνει την αλλαγή της ώρας για εμάς που ξυπνάμε πρωί, που είναι νύχτα και θέλουμε λίγο αν αλλάξει η ώρα να γίνει κάπως λίγο πιο μέρα το πράγμα. Είναι όμορφος ο Οκτώβριος, φέρνει το φθινόπωρο, φέρνει σιγά σιγά το Χριστούγεννο, όλα αυτά τα ωραία. Εμείς εδώ παρεούλα θα πάμε έως και τις 7 και συνεχίζουμε με Ρονέτς και Be My Baby. Όπου και αν είστε και αν κάνετε να μείνετε εδώ στην παρέα μου. Έρχομαι με ταινία που θα βγει και θα κάνει πανικούλι.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
6: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διαμπτύση. Αρχιμίδους 12.
7: Nenas Academy.
6: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και την Πέμπτη που μας έρχεται, στην 1η του Οκτώβρη, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Καφέ και το Love Radio Crete 102,8 πάει Starbucks από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1. Και ξανά από τις 4 έως και τις 7 το απόγευμα σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Εγώ και η Αγγελίνα αφήνουμε τα μικρόφωνα και φοράμε τις πράσινες ποδιές μας και γινόμαστε μπαρίστα. Σας περιμένουμε να κάνουμε τις αφιερώσεις μας στον αέρα φυσικά του σταθμού, να κερδίσουμε τους καφέδες μας και συλλεκτικά Starbucks δωράκια. Να είστε όλοι εκεί.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήταν ο τίτλος του tour φέτος με το Διονύση Σχοινά σε όλη την χώρα, με υπέροχες συναυλίες. Την αγαπάμε πολύ εδώ στον Love.
1: Σε σένα μόνο, ψυχή και σώμα θυνό.
0: Οπότε και αν ακούω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό το βίντεο κλιπ εκεί στην Αγγλία με τον καιρό αυτόν αυτής της εβδομάδας. Κάπως έτσι είναι και εκεί. Και είναι υπέροχη. Πανέμορφη, τι να λέμε τώρα. Πάμε για ταινία, όπως σας είπα. Νέα ταινία έρχεται και είναι στα σκαριά. Επιστρέφει ο δημιουργός του franchise, ο James Wan, και είναι η ταινία Saw. Όσοι είστε τώρα εσείς στη γενιά μου, ήταν από τα θρύλια τα οποία μας είχαν παγώσει το αίμα. Το πρώτο, το Saw, με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Η νέα κινηματογραφική της περιπέτεια του Jigsaw βρίσκεται πλέον στα σκαριά και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Οπότε και εμείς να μείνουμε έτσι συντονισμένοι. Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου αυτού εγχειρήματος είναι η ενεργή συμμετοχή του James Wan, ο οποίος επιστρέφει σε κομβικό δημιουργικό ρόλο στο franchise έπειτα από πολλά χρόνια. Ο Wan, αν δεν γνωρίζετε, είναι εκείνος που σκηνοθέτησε το πρώτο Saw το 2004, την ταινία που άνοιξε το δρόμο για ένα από τα μακροβιότερα και εμπορικότερα horror franchises των τελευταίων 10 ετιών. Οπότε νομίζω θα ζήσουμε πάλι το Saw το 1, που για μένα ήταν και το καλύτερο από όλα. Τότε δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά που το είχα δείμνο στο σπίτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Στο τραγούδι Gone, Gone, Gone έρχεται τώρα εδώ στον

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από το Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε

0: Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7 και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy, αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis έχουμε τα πάντα εκεί, και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
0: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
0: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
0: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
8: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Δεύτερη ώρα εκπομπής για εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είναι 28 του Σεπτέμβρη. Είναι Δευτερούλα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε τώρα πίσω στα 80's με Kim Wilde και You Keep Me Hanging On. Ένα τραγούδι του 1986, αλλά είναι μια νέα εκδοχή ενός παλαιότερου μεγάλου hit. Κάπως έτσι, ένα τραγούδι από τα 60's αποκτά δεύτερη ζωή τότε και εννοείται το ακούμε τώρα εδώ για εσάς, στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Δείτε τώρα πόσο ωραίο στίχος. Αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Κάπως έτσι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε όλοι. Και γονείς και φίλοι και σύντροφοι και δάσκαλοι ακόμα. Γιατί και τα παιδιά μας στο σχολείο καμιά φορά πρέπει να τα αγαπάμε απλά γιατί είναι αυτά. Με τις ιδιαιτερότητές τους, με τα όλα τους, με τα καλά τους, με τα κακά τους, με τις δεξιότητες που πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Είναι ωραίο να αγαπάμε κάποιον απλά επειδή είναι έτσι όπως είναι. Και κάπως έτσι λειτουργούν και στο φροντιστήριο διακρότημα στο Ηράκλειο, γιατί εκεί είναι δίπλα στον κάθε μαθητή και στην κάθε μαθήτρια όπως ακριβώς πρέπει. Είναι δίπλα τους, τους βοηθούν με καθοδήγηση σωστή για τις σχολές, για τα επαγγέλματα, για τις επιλογές. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινάει ήδη από την πρώτη λυκείου για τους πιο οργανωμένους με έναν τριετή κύκλο σπουδών που θα φτάσουν στην τρίτη λυκείου χωρίς κανένα άγχος. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμενος την εκπαίδευση όπως είναι δομημένη, μόνο έτσι μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα όταν είναι πολύ πολύ σωστά προετοιμασμένος. Εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ σε κάθε ειδικότητα σε τρία σημεία στην πόλη, από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου, πάντα εκεί.

Αυτή είναι η Billie Eilish και Birds of a Feather εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν δεν έχετε κάνει βόλτα στο YouTube στο Love Radio Crete, οπωσδήποτε να κάνετε, εκεί υπάρχει μια εκτέλεση αυτού του τραγουδιού από τον Ζαφ με έναν πολύ γλυκό και ρομαντικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει να κάνετε έτσι μια βόλτα από το YouTube στο κανάλι μας εκεί, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό που μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά, αλλά και να δείτε λίγο και την ιστορία του σταθμού. Ένα σταθμός που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά αυτή η ομάδα η οποία είναι και σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος της ξεκίνησε το 2012 με πολύ πολύ δειλά βήματα, τότε 20 άριδες, σε ένα τοπίο ραδιοφωνικό που είχε γίγαντες, η αλήθεια είναι, και ακόμα έχει, που γνωρίζουν καλά πώς να κάνουν ραδιόφωνο και καλός ή κακός δεν άφηναν εύκολα χώρο για να μπει μια νέα ομάδα. Όμως, όπως έλεγε και στην αρχή, το ραδιόφωνο μας ήρθε για να μείνει. Και όντως έχει μείνει και σήμερα έχουμε φτάσει το 2026 και κάνουμε ακόμα ραδιόφωνο. Στο κέντρο της πόλης πλέον με ένα υπέροχο στούντιο και όλα αυτά δεν μπορούν παρά να με συγκινούν, επειδή και εγώ ήμουν μέλος αυτής της πρώτης ομάδας του σταθμού. Και χαίρομαι που ακόμα είμαι εδώ. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια και αν υπάρχει παράδειγμα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Love Radio Κρήτης 102,8 και Starbucks πάνε μαζί για καφέ. Αυτή την 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα του Καφέ, σας περιμένουμε όλους στο Starbucks στην Ανδρόγειο. Αγγελίνα Σταματάκη και Χάρης Γαρεφαλάκης θα είναι εκεί live πίσω από τον Πάγκο με τις πράσινες ποδιές τους και με τη διάθεσή τους στα ύψη. Μια φιέρω στον αέρα με καφεδάκια και συλλεκτικά Starbucks τώρα. 10 με 1 και 4 μετά το ραντεβού μας για αυτή τη μέρα είναι στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
0: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και

Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα Δευτέρας. Η Πέμπτη μας φέρνει τον Οκτώβρη και στις 11 του Οκτώβρη, μέρα Κυριακή, ο Άι Γιάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Η διοργάνωση φέτος στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών. Προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες στο Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά σε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες με δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρων. Και είναι όμορφο να συμμετέχουμε σε τόσο ωραίες ενέργειες που κάνουν οι συμπολίτες μας. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλείτε στο 6983-88-12-75 ή στο 6939-230-545.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-641028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
2: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από το Starbucks στην Ανδρόγειο.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πεινασές, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πέτσα μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

Αυτή είναι η Λωρίν με το τατού. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα πάμε τώρα έτσι μέχρι την Ισπανία, στην Γαλλικία. Υπάρχουν drones που τραβούν βίντεο να κάνουν τις παραδόσεις. Υπάρχουν drones που μπορεί να τα πάρει κάποιος για να κάνει ένα ωραίο drone show που είναι εντυπωσιακό. Έχει γίνει και στο Φεστιβάλ των Τυχών λίγες μέρες πριν. Αλλά έχετε δει κάπου να υπάρχουν drones που βοηθάνε στον τρίγο? Και όμως εκεί, στη Γαλλικία, σε ένα από τους πιο απότομους αμπελώνες εκεί, ένα ντρόν ανέλαβε να μεταφέρει τα τελάρα με τα σταφύλια μέχρι το δρόμο. Οι 28 εργάτες έμεναν ουσιαστικά μόνο με τη συγκομιδή, ενώ το ντρόν έκανε τα δύσκολα δρομολόγια στον αέρα και πήγαινε το τελάρο από το χωράφι στο δρόμο, από τον αμπελώνα εκεί. Μέσα σε μία μέρα μεταφέρθηκαν 12 τόνοι σταφύλια, με τον ντρόν να σηκώνει περίπου 80 κιλά σε κάθε πτήση του. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι άνθρωποι του εινοποιού λένε ότι έκαναν 10 ώρες δουλειά που κανονικά θα χρειαζόταν περίπου 2,5 μέρες, και εννοείται θα είχαν βγει οι μέσες όλων των ανθρώπων εκεί. Κάπως έτσι, σε λίγο θα ακούμε στην υγειά μας και θα πρέπει να ευχαριστούμε τον χειριστή του ντρόν. Καταλαβαίνετε τι σημαντικό έγινε, έτσι. Θα τα πάρουμε και στις ελιές τα ντρόν, γιατί τα τσουβάλια είναι πολλές φορές βαριά και πρέπει να τα ανεβάσει σε μία ανηφόρα. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε καλά.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
10: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τοστ με τσουρέκι.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα ξανά για τρίτη φορά σήμερα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Δευτέρουλα, είναι απογευματάκι ωραίο και φθινοπορεινό. Τελευταίο του Σεπτέμβρη και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν εδώ ως και τις 7. Ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
17: Η πρώτη σκέψη.

Αυτός είναι ο Γιώργος Δημητριάδης και σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν ξέρω αν είδατε την Κυριακή, μια παρέα κέρδισε το δικό της μπραντς εδώ στο Love Cafe μας. Και έρχεται την Κυριακή, έγινε, όχι το Σάββατο έγινε, τώρα το θυμήθηκα. Και είναι το μπραντς της παρέας, ένα διαγωνισμός που μας πάει για μπραντς κάθε εβδομάδα. Αν θέλετε εσείς να είστε η τυχερή παρέα της του επόμενου Σαββάτου, μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρίσκετε εκεί τον διαγωνισμό και δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που έρχεται και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Και κάτι club sandwich και κάτι pancakes και κάτι ωραία καφεδάκια και πολύ ωραίο κέφι έγινε το Σάββατο που μας πέρασε εδώ στο μπραντς της παρέας.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μεζωνάκης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Διαβάζω εδώ στο TikTok, έχει ξεκινήσει μια πολύ έτσι ελληνική συζήτηση, θα μπορούσε να την πει κάποιος. Υπάρχει μια διαφωνία μέσω μιας κυρίας εκεί στην Αμερική, η οποία έχει 16 χρόνια εμπειρίας σε συνεντεύξεις ανθρώπων σε μια νέα δουλειά, όπου μπαίνει στο δίλημα αν είναι σωστό πηγαίνοντας σε μια συνέντευξη να κρατάει κάποιος το παγωμένο του το καφεδάκι. Και εδώ υπάρχουν διάφοροι που διαφωνούν, λένε ότι δεν φαίνεται επαγγελματικό. Άλλοι λένε ότι είναι απλά ένα καφεδάκι. Δύσκολα τα πράγματα στη συνέντευξη, είναι η αλήθεια. Πολλές φορές υπάρχει πολύ πολύ άγχος και από τη μεριά του συνεντευξιαζόμενου, αλλά και υπάρχει και το τι θα συναντήσουμε τώρα από τη μεριά του ανθρώπου που παίρνει τη συνέντευξη. Βέβαια, εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει μια πολύ ωραία τρίτη λύση που δεν φαίνεται τίποτα αντιεπαγγελματικό. Έρχεστε και κάνετε τη συνέντευξη σας για το προσωπικό σας εδώ, στο Love Cafe. Είναι ήρεμα, θα πιείτε το καφεδάκι σας, θα είναι όλοι χαρούμενοι, θα ακούτε και τη μουσική σας και θα πάρετε και τον ιδανικό υπάλληλο στην εταιρεία σας. Είναι η μόνη επιλογή, πώς να το κάνουμε.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τι θέλω εγώ με σένα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι οι τελευταίες ώρες για μια έκθεση που πραγματικά αξίζει να δείτε. Γι' αυτό και την κάνω αναφορά μέχρι και τις 9. Οικαστική έκθεση έμφυλης βίας από τη σιωπή στη μεταμόρφωση. Είναι έργα των καλλιτεχνών Μανταλένας Μελισσουργάκη Βόσνικ, που έχω τη χαρά να έχω συνεργαστεί, και τη Λούλα Μεταξά, που είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στη Χρυσοστόμου. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργία του Φεστιβάλ Κρήτης, με πολλές δράσεις που έχουν γίνει, με έργα τα οποία αξίζει να συζητηθούν σε κάθε ηλικία. Γιατί όποτε και αν έχουμε βρεθεί, όσες εκθέσεις και να έχουμε κάνει, η έμφυλη βία δυστυχώς την έχει εξαλειφθεί ακόμα. Δεν πάνε να κάνουμε από παιδιά εργαστήρια στα σχολεία για την έμφυλη βία, δεν πάνε να γίνονται ένα σωρό δράσεις γυναικών και αντρών μάλιστα σχετικά με το θέμα. Είναι κάτι που ταλανίζει πολύ την εποχή μας, οπότε πρέπει όσο υπάρχει αυτό να γίνονται πράγματα για

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση. Με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με ντρέσινγκ S περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pet Samoli θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamoli.gr για περισσότερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και το επόμενο θέμα θα μπορούσε να είναι φυσικά για το φίλο μου τον Γιώργο ξεκάθαρα η επιλογή του. Υπάρχει λοιπόν εκεί στην Κίνα ένας άνθρωπος που έκανε επιχείρηση το μαγικό. Έχετε δει ανθρώπους που λένε αχ, ξύσε με λίγο στην πλάτη, όχι όμως έντονα, αυτό που είναι λίγο σαν χάδι, σαν μασαζάκι, σαν ξύσιμο, είναι αυτό το ελαφρύ που δημιουργεί και μία τριχύλα σε όλο το σώμα. Στην Κίνα ο 32χρονος ο Ζανγκ Σιαο Τσάο άνοιξε στη Σεντζέν, εκεί μια πόλη της Κίνας, ένα σαλόν. Στην Κίνα ο 32χρονος ο Ζανγκ Σιαο Τσάο άνοιξε στη Σεντζέν, εκεί μια πόλη της Κίνας, ένα σαλόνι όπου οι πελάτες εξαπλώνουν και πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη με κάποια ειδικά πλαστικά νύχια μακριά, τα οποία

Queen και Radio Gaga εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Οι ιστορίες πίσω από αυτό το τραγούδι είναι άπειρες. Αφενός η Lady Gaga έχει πάρει το όνομά της από αυτό το τραγούδι. Η στίχη του κοσμού είναι εδώ το Love Cafe μας, γιατί είναι ένα τραγούδι ύμνος για τη δύναμη του ραδιοφώνου. Και κάπως έτσι εγώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Η εβδομάδα αυτή να είναι όμορφη για όλους και για όλες. Αύριο στις 4 θα είμαστε ξανά μαζί, εννοείται, για να πάμε παρέα για ακόμα ένα απόγευμα. Φιλιά πολλά, καλό βραδάκι. Γεια χαρά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
11: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
12: Πληροφορίες στο 6947-561898.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
16: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
15: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
15: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
16: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Και εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και πάμε να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα.

my husband. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαστε εμείς συγκεκριμένα. Μέχρι και τις 10 κάνουμε παρέα. Ανήκει Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και μου έστειλε μια φίλη ακροάτρια νωρίτερα. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάσω όλο το μήνυμα. Καλησπέρα και σε εσάς. Αυτά συμβαίνουν στα live. Λοιπόν, ναι, μου έστειλε ότι απόλαυσε το Σαββατοκύριακό της γιατί δούλεψε, λέει, πάρα πολύ την τέχνη του Dolce Far Niente. Του να μην κάνει τίποτα δηλαδή. Είναι από αυτά τα ωραία που θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου να καταφέρω να το κάνω και ελπίζω να μην έχω φτάσει 70-80 χρονών. Μακάρι να φτάσω δηλαδή μέχρι τότε, εκεί, μέχρι αυτή την ηλικία και ας μην το κάνω. Αυτή λοιπόν η τέχνη που λέει η φίλη μου εδώ πέρα η Κατερίνα είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να μην είναι παραγωγικός, να μην κουνιέται ένα πράγμα, να μην κάνει τίποτα, να πίνετε το καφέ σας αργά, να κοιτάτε έξω από το παράθυρο, να ακούτε ήχους της φύσης, να βάλετε μια απαλή μουσική ή και εμάς να μας ακούτε. Η Γαλήνη τέλος πάντων να κρύβεται στις στιγμές που δεν κυνηγάτε το χρόνο. Κοινώς αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, όλη μέρα, το 99% του κόσμου εκεί έξω. Βέβαια, μπορώ να λέω και παραπάνω ποσοστό, γιατί είναι πολλοίς κόσμος εν έτη 2026 που κάνει το αντίθετο και τον χαίρομαι από τη μια, απ' την άλλη νομίζω ότι εγώ θα αρρώστανα. Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως ξεκινάμε συνήθως, αλλά δεν άντεχα, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη. Είπες, εγώ επιστρέφω να πω πολλά ακόμα.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρέα με τον Ρακ και το τραγούδι τελικά εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και σε αυτούς που γιορτάζουν. Ο Χαρίτος γιορτάζει σήμερα. Χαρίτων και χαριτό. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Αυτό που έχω να σας υπενθυμίσω είναι ότι τρέχει σταθερά διαγωνισμός στο Instagram page μας και είναι σημαντικός, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο μπραντς, το μπραντς της παρέας που έχει ξεκινήσει εδώ στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, για μια τετραμελής παρέα που κερδίζει το μπραντς της για κάθε Σάββατο. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε κι εσείς μέρος μπαίνοντας στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, να βρείτε το διαγωνισμό και να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή που θα έρθει, κάθε Παρασκευή θα γίνεται η κλήρωση και ο νικητής θα ενημερώνεται προσωπικά με μήνυμα. Καλή επιτυχία lovers, καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο Black Eyed Peas και Shut Up.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίσα Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Κάτι σημαντικό που παρέλειψα να πω την Παρασκευή είναι ότι επιστράφηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάποιες αρχαιότητες, κάποιες κριτικές αρχαιότητες. Πρόκειται για 2 κράνη και 3 μήτρες, τμήματα αμυντικής εξάρτησης αριστοκρατών της αρχαϊκής περίοδου. Και δεν είναι λίγα και δεν είναι καθόλου ασήματα, αντιθέτως. Λοιπόν, να πούμε ότι οι αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παραδόθηκαν στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και εννοείται ότι βγήκε σχετική ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου που σημειώνει με λεπτομέρεια τι ακριβώς έγινε και πότε θα δοθούν στο κοινό για να τα δει. Εμείς τώρα θα πάμε σε Joe Cocker παρέα με Jennifer Warnes από Where We Belong.

when it's real, I keep

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον! Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές! Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων!
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον!
2: Όλα τα ανταλλακτικά! Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη ώρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δε μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
14: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
13: Στα κοντά, στα κοντά.
14: κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
15: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
16: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
17: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up? This is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
23: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 κάνουμε παρέα, μουσικό ταξίδι και ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με I Am και Losing My Religion.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, παρέα με Μέντε Φουέρτε, Πανσέλινο. Την είδαμε την Πανσέλινο, μας επηρέασε η Πανσέλινο. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Για να μην μας επηρεάζει γενικά κάτι, ή αν μας επηρεάζει, να το μοιραζόμαστε και να μικραίνει, έτσι, Μαρία. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο. Και ήρθε μια αγαπημένη φίλη, που μακάρι να ήταν παραπάνω φίλη, γιατί πολλές φορές λέμε φίλους, αλλά δεν έχουμε κάνει και την τεράστια παρέα. Μαρία Χρονιάρη μαζί μας και είναι πάντα υπέρκομψη, στη λάτη. Και πώς μου ξέφυγε το ροζ, δεν ξέρω. Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Ναι, μα είναι από αυτά που πρέπει, όχι μόνο να περνάς να χτυπάς τζαμάρια, να μπαίνεις και να λες και να γεια. Οπότε γι' αυτό σε άρπαξα εγώ τώρα.
1: Έτσι θα λέω.
0: Η Μαρία Χρονιάρη έχει ένα υπέροχο μαγαζάκι εκεί στο τέλειο Πλακόστρωτο. Πες μας κάτι, να μην τα πω εγώ.
1: Είμαστε στην Κατεχάκη. Εκεί στο πεζόδρομο.
0: Ναι, εκεί φτιάχνετε πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι όλα λίγο ροζ.
0: Δεν είναι μόνο ροζ τώρα, μην κατηγορηποιήσεις εσύ μόνο τον εαυτό σου. Εντάξει. Έχει τα πάντα.
1: Αλλά έτσι ξεχωρίζουμε λίγο από το με το ροζ.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ θα πω ότι αυτό το κορίτσι το γνώρισα πρώτη φορά στα Καλλιστεία του 21-22 ήταν. Ναι, τα κριτικά Καλλιστεία νομίζω ήταν ή το 21.
1: Μπορεί 20.
0: Σε ξαναπέτυχα μετά άλλες δύο φορές.
1: Αλλά το...
0: Ναι, όχι, το 20 είχαμε τον κορονοϊό, γίνανε Καλλιστεία.
1: Ναι,
0: το 21. Λοιπόν, ναι, και με κέρδισε κατευθείαν γιατί είναι ένα πολύ θετικό πλάσμα και μπράβο σου. Για πες μας λίγο, αγαπάς ξένη ή ελληνική μουσική?
1: Ελληνική.
0: Ελληνική, ε. Άρα θα σε πάω τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να με πας.
0: Βρε Μαρία, δεν μου λες τίποτα. Πες μας λίγο καμιά τάση πριν πάμε σε αγαπημένο Μαζονάκη.
1: Πολλές τάσεις.
0: Τι έχουμε να προσέξουμε δηλαδή περισσότερο?
1: Να σας πω για χρώματα.
0: Α, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει σίγουρα.
1: Πολύ μοβ μπουργουνδί φέτος.
0: Τέλεια.
1: Μοβ με γαλάζιο, μοβ με χακί, μοβ με όλα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν έχει καν το μικρόφωνο κοντά τη, να ακούτε όλα τα χρώματα όπως πρέπει. Μοβ με χακί, μοβ και Παρισί, μοβ. Ναι. Χειμώνα, ε!
1: Πολύ χειμώνα φέτος.
0: Θα περάσω να δω βιτρίνα σε ένα μήνα, κανόνισε. Όχι ότι θα περάσω μόνο σε ένα μήνα, θα ξαναπεράσω. Λέμε. Λοιπόν, Μαρία Χρονιάρη, τσεκάρετε αυτό το πλάσμα και θα φτιάξει τη διάθεσή σας σίγουρα από το χρώμα. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη τώρα και ώρες μικρές.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το τραγούδι Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Ελπίζω να ζήσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται πολλά όμορφα ακόμα μπροστά μας με τον Οκτώβρη και οι γιορτές και οι εκδηλώσεις, αλλά και αυτοί οι αγώνες που έρχονται. Γιατί σας έχουμε πει ξανά για τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης εκεί θα πάρει λίγο παραπάνω ζωή στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκης, ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη πάντα της περιφέρειας Κρήτης. Κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές, 1000 και 5000 μέτρα. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την επόμενη τρέχετε, την προηγούμενη κάνετε τον έλεγχο που πραγματικά χρειάζεται και πολλές φορές το αφήνουμε είτε γιατί φοβόμαστε είτε γιατί δεν το σπουδαιολογούμε. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να πληκτρολογήσετε έκτος Ροδάνθιος δρόμος και να βρείτε και τα σχετικά τηλέφωνα. Αν πάλι θέλετε μπορώ να σας τα στείλω και εγώ σε μήνυμα. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνο μου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μια βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
4: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Αυτό ήταν ο Bruno Mars και το I Just Might εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη εδώ για να ταξιδέψουμε όμορφα, όσο καλύτερα μπορούμε δηλαδή τη Δευτέρα μας. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες για όλους. Ό,τι και να λέμε, όπως αλλιώς και να προσπαθήσεις να τη δεις, όταν έχεις έρθει από μια Κυριακή, γιατί εντάξει, να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Τα περισσότερα Σάββατα ο κόσμος δουλεύει, αν όχι όλα τα Σάββατα. Αν όχι το 80% του πληθυσμού, κάτι κάνει το Σάββατο. Κυριακή είναι Κυριακή. Θα βρεις τον τρόπο να χαλαρώσεις, να πας τη βόλτα σου, να έχεις μια πιο γαλήνια ψυχή. Οπότε η Δευτέρα πέφτει πάντα βαριά. Εγώ τώρα σκέφτομαι και αυτούς βέβαια που δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. Και επειδή πάντα έχω ένα μήνυμα από αγαπημένα πρόσωπα, όπως ας πούμε εκεί τους κομμωτές μου, οι Δευτέρες τους είναι τα ρεπό τους. Οπότε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι εκεί έξω που λένε αχ, και να έρθει η Δευτερούλα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ. Για εσάς λοιπόν που η Δευτέρα είναι έτσι αρμονική και ήρεμη και κάνετε ωραία πράγματα από το πρωί στο βράδυ, να μας θέλετε να μας λέτε τι κάνατε, γιατί εμείς πραγματικά ζοριζόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι την 5η 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Οπότε πρέπει να γνωρίζετε ότι το Love Radio Κρήτης 102,8 πάει Starbucks από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά 4 με 7 το απόγευμα. Σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σημειώστε το. Η Αγγελίνα και ο Χάρης αφήνουν τα μικρόφωνα, φορούν τις πράσινες ποδιές αυτές τις υπέροχες και γίνονται μπαρίστας για μία μέρα. Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα και φυσικά να κερδίσετε καφεδάκια και συλλεκτικά Starbucks δώρα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

Γεωργιάδη. Θα βρούμε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα, πολλά αντικείμενα που δεν είναι τόσο η ανάγκη που έχουμε να τα αγοράσουμε, όσο η αξία τους ως πράξη αλληλεγγύης. Γιατί υπάρχει αυτό το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερου χέρι, χέρι βοήθειας από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Θα το βρείτε μέχρι και την Κυριακή. Είναι ήδη εκεί από τις 12 του Σεπτέμβρη και είναι για καλό σκοπό. Γιατί παίρνετε κάτι μικρό και παράλληλα βοηθάτε γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό. Είναι κάτι μεγάλο για αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ απλό για τη δική μας τσέπη, πιστέψτε με. Πάμε σε αναβίση τώρα και γεια.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι «Μαζί σου» εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και αυτό που παρέλειψα να πω την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι υπήρξε αυτό το Just Married Couple που είναι ένα υπέροχο ζευγάρι, ένα πανέμορφο, κυριολεκτικά πανέμορφοι και οι δύο. Είναι η Dove Cameron και ο Νταμιάνο Νταβίδ. Εγώ το λέω λίγο ιταλικά, αλλά όπως θέλετε πείτε το, Νταμιάνο. Ο Νταμιάνο που έσκησε στη Eurovision με το ιταλικό του συγκρότημα. Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα στο δημαρχείο του Μονταλτσίνο στην Ιταλία. Τι ζευγάρι είναι αυτό και τι πανέμορφοι που είναι αυτοί οι άνθρωποι και οι δύο. Λοιπόν, επέλεξαν να σορτεί Total White εμφανίσεις με την ύφη να κλέβει τις εντυπώσεις μέσα στο custom Giorgio Armani. Αυτό το κουστούμι θα μπορούσα να το φανταστώ πάνω μου. Βέβαια, εγώ θα χρειαζόμουν άλλα 10 μέτρα. Όχι 10 μέτρα, συγγνώμη, αλλά 30 εκατοστά τέλος πάντων για να μπορέσω να το φορέσω και κανένα έτσι 20 από το παπούτσι. Αλλά αξίζει να τσεκάρετε το γάμο του υπό άκρα μυστικότητα που τυχαία δόθηκαν αυτές οι 6 φωτογραφίες στη δημοσιότητα και εννοείται ότι ανέβασαν και στα social και τους θαυμάζουμε και τους καμαρώνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Είναι τελευταία ώρα της εκπομπής μας και πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένες μέλισσες και μοναχική καρδιά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και το τραγούδι 11 παρά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα πολύ όμορφο έργο, αυτό του Μάνου Χατζηδάκη, ένα ρολόι στο καπηλιό. Από το έργο Η Εποχή της Μελισάνθης, τέλος πάντων. Και μακάρι να μπορούσα να διαβάσω ποίηση, πραγματικά, για να διαβάσω ολόκληρη εδώ. Τέλος πάντων, θα μείνω στους πρώτους στίχους. Τι προσπαθείς, λέει, να σταματήσω τη στιγμή. Μας προσπερνά, δεν ωφελεί. Αν φύγεις, φεύγει. Λοιπόν, με αυτό το τετράστιχο, θα πω ότι κάθε μέρα πετυχαίνουμε κόσμο στο δρόμο και ρωτάμε τι κάνεις. Εδώ τρέχω. Τι να κάνουμε, όλοι τρέχουμε. Πότε θα σταματήσει αυτό, ειλικρινά? Πότε θα σταματήσουμε να τρέχουμε? Πότε θα σταματήσουμε να παλεύουμε να έχουμε χρόνο για εμάς? Πότε θα σταματήσουμε να λέμε κάποια στιγμή θα ηρεμήσω, πού θα πάει? Και να βρούμε αυτή τη στιγμή που πραγματικά θα ηρεμούμε. Οι στιγμές φεύγουν. Φεύγουν και δεν περιμένουν να αλλάξουμε εμείς κάτι. Και κάποια στιγμή λέμε, όχι, τι έγινε, γιατί τα έχασα εγώ όλα αυτά. Ο χρόνος φεύγει και προσπερνάει και πραγματικά χάνουμε την ουσία. Κάθε φορά θέλω να ξεκινήσω να σας πω κάτι συγκεκριμένο, τελικά ξεφεύγω από το θέμα μου, γιατί αυτό το θέμα πονάει πολύ. Θα πάμε σε Τάτι τώρα και Take Me There.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Μη φύγεις» εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι τις 10. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο γρήγορα αλλάζει η καθημερινότητά μας όταν φεύγει ο ένας μήνας και μπαίνει ο άλλος, ή τέλος πάντων όταν είναι η εβδομάδα που γίνεται αυτή η αλλαγή. Εκεί που ψάχναμε ακόμα και το Σεπτέμβρη για παγωτάκι, για γρανίτα, γιατί και εγώ μην νομίζετε, ακόμα μένω και επιμένω σε όλα τα καλοκαιρινά. Και εννοείται ότι ο Σεπτέμβρης χρειάστηκε και αρκετό air condition, να τα λέμε και αυτά. Τώρα νομίζω ότι αρχίζω να σκέφτομαι αν έχω το κατάλληλο τσάι που θέλω για να έχω μια ζεστή κούπα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που θα έρθει, ή τον αγαπημένο μου καφέ, και θέλω πάντα να έχω έξτρα, να μην τελειώνει και να μην έχω στο ντουλάπι άλλο ένα κουτί. Τέλος πάντων, είναι και αυτά που κάνω, για παράδειγμα, έτσι τυπικά, επειδή σκέφτομαι ότι μπαίνει Οκτώβρης, τσεκάρω τις μπικέ κουβέρτες, κοιτάζω αν υπάρχουν ρουχαλάκια, ας πούμε, για το μικρό που να είναι λίγο πιο ζεστά. Είναι η επίσημη έναρξη της χουχουλιάρικης περίοδου Οκτώβρης για το δικό μου κεφαλάκι. Αλλά εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη δεν είναι ότι θα δούμε κουβερτούλες άμεσα, από ό,τι φαντάζομαι. Θα το δούμε όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε. Πάμε τώρα σε Ελεονόρα Ζουγανέλη και δεύτερα κλειδιά. Να μας

0: Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8 και Starbucks πάνε μαζί για καφέ. Να το ξέρετε, γιατί έρχεται 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ και σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης θα είναι εκεί live πίσω από τον πάγκο με τις πράσινες ποδιές τους και με τη διάθεση στα ύψη. Με αφιερώσεις στον αέρα, καφεδάκια και συλλεκτικά Starbucks δωράκια για όλους εσάς. 10 με 1 και 4 με 7 το βραδάκι, το ραντεβού μας για αυτή την ημέρα είναι στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτό ήταν ο Απόν και το τραγούδι Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σα μέχρι τι 10. Και επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ας πάμε σε αυτά που σκέφτομαι, τουλάχιστον εγώ, όταν λέω και μόνο τη λέξη Οκτώβρη. Είναι τα φύλλα που φαντάζομαι ότι τα βλέπω τριγύρω περισσότερο. Είναι η αλλαγή του καιρού έτσι ασυνείδητα και μπαίνει σαν mid-tempo στα δικά μου ακουστικά κομμάτια, ας πούμε. Γιατί και στο αυτοκίνητο πολλές φορές έχω ακόμα τα δικά μου στικάκια που βάζω βάσει καιρού, να ξέρετε. Είναι και αυτό το trend του comfort food που Οκτώβρης, ας πούμε, έρχεται συνεχώς με μια συγκεκριμένη γεύση, με την κανέλα, με το μήλο. Εντάξει, εσείς οι πιο βορείς, ίσως με τα κάστανα, γιατί μας ακούνε και παλού. Λοιπόν, αυτά που μας γίνονται διάθεση για συγκεκριμένο ή για μη συγκεκριμένο λόγο, όταν αλλάζει ο μήνας και έρχεται ο Οκτώβρης, όταν φεύγει ο Σεπτέμβρης και επίσημα νιώθουμε έτσι λίγο πιο φθινόπωρο. Εσείς τι έχετε στο μυαλό σας, για πείτε μου. Όμως, ο Μιχάλης Χατζηγιάννη τώρα και ο Βυθός σου.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Αυτή ήταν άντας από φίλου παρέα Μανώλη Φάμελ, όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Απόψε το βράδυ στα Χανιά έδωσε έτσι, ένα ωραίο φινάλε η παραδοσιακή Στράτα που είχε τη δική της υπέροχη διαδρομή φέτος το καλοκαίρι. Και απόψε κάπως με πολύ όμορφο τρόπο επίσης έκλεισαν, ολοκληρώθηκε η φετινή παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων. Για όσους δεν ξέρετε, είναι αυτό το πολύ όμορφο που κάνουν με τις παραδοσιακές στολές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής έβγαιναν οι χορευτές, χόρευαν και έκαναν ένα πολύ όμορφο θέαμα, παρουσίαζαν πολύ όμορφο θέαμα και στο Φάρο, έτσι και εκεί δίπλα και πάνω στο Φάρο είχε γίνει. Πολύ ωραία πράγματα και στα Χανιά. Τέλος πάντων, σήμερα ο Δήμος Χανίων μαζί με το Σύλλογο Κρητικής Μουσικής Χανίων, ο Χάρχαλης, και πάντα ελεύθερη είσοδο, παρουσίασαν το φινάλε, την τελετή λήξης. Και νομίζω ότι ακόμα και συμβαίνει και μπράβο τους και ευχόμαστε να το δούμε και του χρόνου. Ωραία πράγματα και στα Χανιά, ωραία πράγματα και στο Ηράκλειο. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι είναι επίσημα πλέον η λήξη ίσως του καλοκαιριού. Βέβαια, εμείς συνεχίζουμε σταθερά με τον τουρισμό μας. Θα πάει όπως έχουμε συζητήσει και ο Νοέμβρης πολύ γεμάτος και ο Οκτώβρης αρχικά και ο Νοέμβρης πολύ γεμάτος και μετά θα δούμε τον Δεκέμβρη ένα λίγο πιο αδιανό νομό Ηρακλείου και όλα τα άλλα τριγύρω. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη, επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Liz Wright με το My Heart εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Κάναμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Έτσι θα πάμε και αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ από το πρωί ως το βράδυ για να περνάτε πολύ όμορφα, για να απολαμβάνετε καλή παρέα και σίγουρα να ξεχνιέστε, γιατί αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτά που κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Η σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα.

0: όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και.
0: Και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

δικά μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Την Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κροκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
4: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Queen.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας.
2: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.